0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Αν τρως απ' τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν και

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Τώρα είναι 5.
1: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
2: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Booster changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποφτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. 11 Οκτωβρίου, σήμερα ο καφές είναι διπλός, η μέρα ιδανική. Και εσείς συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και την πρωινή πτήση, είμαστε εδώ για να ξυπνήσουμε παρέα. Σίγουρα να ξυπνήσουμε παρέα, γιατί ερχόμενος είδα κανένα δύο άτομα στο δρόμο, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι μάλλον κοιμόντουσαν ακόμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, κοίταγα μετά από όλα αυτά, κοίταγα αν θεωρείται, ας πούμε, το ζιγζάκ, αν κάνεις οχταριά, θεωρείται παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μάλλον θεωρείται επικίνδυνος ελιγμός, έτσι, αυτό είδα. Αλλά, εντάξει, μην νομίζετε, και οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας είναι λίγο μυστήριοι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το ξέρατε ότι είναι απολύτως νόμιμο να οδηγείς ολόγυμνος. Ολόγυμνος. Απολύτως νόμιμο. Το αυτοκίνητο, λέει, θεωρείται ιδιωτικός χώρος. Το πρόβλημα ξεκινάει αν βγεις έξω από αυτό γυμνός. Εκεί τρως πρόστιμο για δημόσια ενόχληση. Οπότε, αν δείτε κάποιος στο φανάρι χωρίς ρούχα, απολαύστε τη γερμανική νομοθεσία. Έτσι. Στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παράνομο να βρίζεις ενώ οδηγείς. Φανταστείτε δηλαδή να γινόταν αυτό, να το εφαρμόζαν στους δικούς μας δρόμους, έτσι. Το κράτος θα είχε ξεχρεώσει το δημόσιο χρέος σε ένα μεσημέρι. Θα πήγαινες να πεις ένα «Μανούλα μου, τι κάνει αυτός», δηλαδή θα το λέγες έτσι, τέλος πάντων, και θα σου ερχόταν τον μπουγιουρτή στο σπίτι. Και το καλύτερο, στη Μινεσότα, παιδιά, περιγράφεται αυτό στον κώδικα, έτσι. Ναι. Στη Μινεσότα απαγορεύεται να οδηγείς με γορίλα στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή, αν έχετε γορίλα, θα του βάλετε συνοδηγό, θα του φορέσετε ζώνη, αλλιώς θα φάτε κλίση. Δηλαδή, οκ. Οι πεθερές κανονικά περνάνε, δεν έχουν κανένα θέμα. Περνάμε τώρα στα πιο παράδοξα, γιατί η οδήγηση κρύβει και πράγματα που η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά. Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι χαμένη κάλτσα στο πλυντήριο και ψάχνεις να βρεις πάντα τη δεύτερη κάλτσα, και όλοι ξέρουμε τέλος πάντων ότι τα πλυντήρια εξαφανίζονται κάλτσες. Τι εξαφανίζεται στα αυτοκίνητα? Λοιπόν, εγώ έχω χάσει αναπτήρες, κέρματα για τα διόδια και τελευταία έχασα και ένα στικάκι USB.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
0: Εκεί θα τις βρούμε τις κάλτσες, Παναγιώτη. Λοιπόν, αναπτήρες, κέρματα, στικάκι USB έχασα εγώ, τα αφήνεις στην κονσόλα, πέφτουν κάτω από το κάθισμα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν αυτόματα σε μια άλλη διάσταση. Μια μαύρη τρύπα, ρε παιδί μου. Βγαίνουν μόνο αν πουλήσεις το αυτοκίνητο μετά από καμιά δεκαετία χρόνια. Υπάρχει και άλλο φαινόμενο, είναι το φαινόμενο του φαναριού φάντασμα. Πριν από λίγο δηλαδή, ήμουν στην Κηφισιά, μόνο στο δρόμο. Άδειος ο δρόμος τελείως, δεν υπάρχει ψηφή, πλησιάζει το φανάρι, είναι πράσινο, μόλις φτάσει στα 50 μέτρα γίνεται πορτοκαλί, κόκκινο. Γεια σας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί, παιδιά, το φανάρι έχει προσωπικότητα, απλά με συχαίνεται, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, έτσι. Δεν το συζητώ. Και το άλλο, δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει, Παναγιώτη, αυτό και είναι μυστήριο, εφιστήριο της φύσης. Δηλαδή, είσαι στη μία λωρίδα, πηγαίνεις, έτσι, πηγαίνεις αργά. Μόλις, έτσι, πας στη διπλανή λωρίδα που πάει γρήγορα, κατευθείαν ξεκολλάει η κίνηση σε αυτή που ήσουν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κίνηση, έπως, δηλαδή, είναι συμπαντική συνωμοσία, συγγνώμη. Ξέφυγε. Λοιπόν, και σας έχω και την πιο σουρεάλ είδηση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αστυνομικό δελτίο. Στην Αγγλία, η αστυνομία καταδίωξε ένα όχημα που πήγαινε με 20 χιλιόμετρα την ώρα και έκανε ζιγζάκ. Δηλαδή, καταδίωξε ήταν αυτή, 20 χιλιόμετρα την ώρα έκανε ζιγζάκ. Δηλαδή, όταν τελικά το σταμάτησαν, περίμενα να δουν κανένα τύπο, ξέρετε, να είναι κόκαλο τελείως, μεθυσμένος. Αντίθετα, στη θέση του οδηγού καθόταν ένας τύπος, ο οποίος προσπαθούσε να μάθει στο σκυλί του, ένα μαστίφ, ένα 40, πώς να στρίβει το τιμόνι. Λοιπόν, και μάλιστα ο ιδιοκτήτης έκανε και δήλωση στους αστυνομικούς, θέλει να βλέπω τη φύση, λέει, και ο Μπόμπι πάντα ήθελε να νιώσει την ελευθερία της οδήγησης. Ο Μπόμπι δεν έκανε δηλώσεις πάντως. Φήμες λένε πάντως ότι τα πήρε κρανίο και άρχισε να γαβγίζει, να του πήραν το δίπλωμα. Τι να απόρρεση! Και εντάξει, αυτά στην Αγγλία, ξέρετε, λίγο περίεργα τα πράγματα. Οι Άγγλοι έχουν και τα δικά τους. Το απόλυτο παράδοξο έρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί οι καμήλες Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάντα απόλυτη, μα πάντα όμως, απόλυτη προτεραιότητα στους δρόμους. Αν μια καμήλα αποφασίσει να κάτσει στη μέση της λεωφόρου για να πάρει ένα μεσημεριανό υπνάκο, η τροχέα δεν θα κάνει τίποτα άλλο εκτός από να κλείσει το δρόμο. Και θα κάνει εκτροπή κυκλοφορίας και όλοι θα περιμένουν πότε θα δεήσει το ζώο να ξυπνήσει. Για φαντάσου τώρα να είχαμε καμήλη στην Κηφισίας, έτσι. Έρε γλέντια. Κλεισί άνοδος, λόγω κοιμόμενης καμήλας στο ύψος του ψυχικού. Κάπως έτσι, στο φάρο. Στη Γαλλία, Παναγιώτη, ο κάθε οδηγός είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να έχει μέσα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου το δικό του, το προσωπικό του αλκοτέστ. Ναι. Αλκοτέστ, έτσι, για να κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Το παράδοξο βέβαια είναι ποιο. Σε σταματάει η αστυνομία, έτσι. Δεν έχεις το αλκοτέστ, τι πρόστιμο θα φας. Αφού είναι νόμος, τι πρόστιμο, θα φας ένα πρόστιμο. Δεν πληρώνεις τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτοί έχουν τι, έχουν κάνει νόμο, είσαι υποχρεωμένος με να το έχεις στο μπουκαλάκι, το μπουκαλάκι το αλκοτέστ στο αυτοκίνητο, αλλά αν δεν το έχεις, δεν σου κάνω και τίποτα. Έτσι, δηλαδή μηδέν. Μηδέν ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή υπάρχει νόμος, αλλά δεν υπάρχει ποινή αν το γράψεις τα παλιά στα παπουτσάκια, έτσι. Αυτό είναι μεγάλη τώρα. Φινέτσα, αγόρι μου, φινέτσα. Και λογική μετά, σου λέει μετά. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί στην Καμπότζη έχουν βρει την απόλυτη λύση, φίλε. Αν σας σταματήσει η τροχιά για παράβαση, και έχεις κάνει παράβαση, δεν έχει πρόστιμα και... Λοιπόν, ξέρεις τι σου κάνουνε. Σου ξεφουσκώνουν τα λάστιχα. Επί τόπου. Δηλαδή, περνάς με κόκκινο, δεξιά, κατευθείαν σου ξεφουσκώνουν τα τέσσερα λάστιχα, άντε τώρα κερατά, φουσκωσέ τα. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια σε αναγκάζουν, εντωμεταξύ έχει και ζέστες εκεί, δεν είναι τώρα, ξέρεις, μες στον ήλιο, μες στο λιοπύρι να τρομπάρεις τώρα τα λάστιχα, δηλαδή και ότι καλύτερο, φαντάσου να γινόταν αυτό εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε, να βλέπαμε στους δρόμους γεμάτους, έτσι, με τι.
2: Με 30 ευρώ πέρα.
0: Να πάρεις το τέτοιο, λες εσύ. Να πάρεις... Ναι ρε φίλε, αλλά θα το είχαν απαγορεύσει κιόλας, γιατί άμα σε βάζανε να ξεφουσκώνεις τα λάστιχα, να ξεφουσκώνεις τα τροχαία, θα έλεγε απαγορεύεται να έχεις το τέτοιο σύστημα που τρομπάρεις. Το αυτόματο το εγώ. Είναι αυτόματο τρόμπαλες. Ναι. Έχουμε αυτόματες τρόμπες πολλές. Λυκά εδώ παραπάνω, ολοευθεία. Ανεβαίνει συγκρού ολευθεία, περνά στήλο στον Ολυμπιοδιό, εκεί έχει δηλαδή χαμό γίνεται. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, αδερφιά, όποιον και αν έχετε στο αυτοκίνητο, γορίλα, σκύλο, καμήλα, την πεθερά σα, και ετοιμαστείτε να κάνετε κυριακάτικη βόλτα, να είστε προσεκτικοί, να οδηγείτε προσεκτικά, να φοράτε τη ζώνη σα, να είστε ευγενικοί. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, Κυριακή είναι, α το απολαύσουμε λίγο έτσι. Α το απολαύσουμε. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλα τα αδέρφια που μας ακούνε, είναι Κυριακή, μας ακούνε, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 224η μέρα του έτους, 7 και 28 Ανατολή Ηλίου, Δύσης στις 18:55, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Και κάθε μέρα στους δρόμους τι ακούς, δωρεές οργάνων. Ρε φίλε, δεν πας πιο εκεί, άντε μη αυτό, πάρτα λέει ο άλλος. Έτσι, δωρεά όργα. Καταλάβατε τι εδώ. Δεν μπορώ από παραπάνω, γιατί υπάρχει το σουρού. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, τα παιδιά είναι απομακρυσμένα από το ραδιόφωνο, αλλά ας μην το ρισκάρουμε. Για να πάμε και στα πιο σοβαρά, σήμερα είναι, εκτός από Ευρωπαϊκή Μέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων, και είχε φωταγωγηθεί και η Βουλή ανάλογα. Βολή το είπα. Εντάξει. Γλώσσα λανθάνουσα, αυτό. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Παναγιώτη, στις 11 Οκτωβρίου του 1822, οι γενναίοι Μυκονιάτες δεν φώναξαν Φρύ Μύκονος, φώναξαν Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Με επικεφαλής λοιπόν τη Μαντό Μαυρογένους, απομακρύνουν από το νησί τους και μάλιστα για την ακρίβεια ρίχνουν στη θάλασσα τους τύπους, τους Αλγερινούς πειρατές και τους Τούρκους που επιχείρησαν να κάνουν απόβαση στο νησί. 1822, δεύτερο έτος της Εθνικής Επανάστασης, ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος έχει πραγματικά κυριαρχήσει στο Αιγαίο, παρά τις μεμονωμένες επιτυχίες των Ελλήνων μπουρλιοτιέριδων. Ο ελληνικός στόλος, αντί να κυνηγήσει τους Τούρκους στο Αιγαίο και να στήσει ενέδρες με τα πυρπολικά, έχει μπει μέσα στα λιμάνια και δεν κουνιέται ρούπι επειδή δεν υπάρχει φράγκο για μισθοδοσία και ζωοτροφές, όπως μαρτυρούν και οι επιστολές του Μιαούλη και των Ιδρύων Προκρήτων προς την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας. Ο τουρκικός στόλος από την πλευρά του, μετά τις αποτυχίες σε Σπέτσες και Ναύπλιο, έπλευσε προς την Κρήτη και αγκυροβόλησε στη Σούδα. Από εκεί, 8 Οκτωβρίου του 1822, αναχωρεί με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα ξεχειμόνιαζε. 11 Οκτωβρίου λοιπόν, σαν σήμερα, ημέρα Τρίτη, μοίρα του τουρκικού στόλου εμφανίζεται μεταξύ Νάξου και Μυκόνου. Ορισμένα σκάφη πλησιάζουν περισσότερο τις ακτές της Μυκόνου. Οι κάτοικοι του νησιού πραγματικά ανησυχούν και η ανησυχία τους μεγαλώνει όταν δια τηλεσκοπίου ένας μυκονιάτης καπετάνιος βλέπει την αλγερινή σημαία. Πρέπει να σας πω ότι οι μυκονιάτες ήταν από τους πλέον σκληρούς κυκλάδιτες. Είχαν σκληρή πείρα και αυτοί από τις επιδρομές των αλγερινών πειρατών και είχαν και αναμνήσεις πολύ κακές από το παρελθόν. Αλλά όπως σας είπα, δεν ήταν άκαπνοι. Ήταν πολύ καλοί και έμπειροι. Είχαν πολεμήσει τους Τούρκους τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά και έτσι δεν θα άφηναν την πατρίδα τους να πατηθεί από τους άπιστους άνευ αντιστάσεως. Σήμανε συναγερμός, χτυπήσαν οι καμπάνες του νησιού, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι στο λιμάνι και μετά από λίγο τα εχθρικά πλοία άρχισαν να ρίχνουν βάρκες στη θάλασσα και 100 Αλγερινοί αποβιβάζονται στο νησί. Είχαν έρθει να πάρουν ζωοτροφές, να τσαρπάξουν δηλαδή, αλλά και να τιμωρήσουν τους μυκονιάτες κατ' εντολήν των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι πέρασαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ήταν οπλισμένοι με χατζάρες και τρομπόνια, τα τρομπόνια της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με το μουσικό όργανο, βραχήκανα όπλα ήτανε, με κοντή κάνει, έτσι. Επικεφαλής ποιος ήταν? Η Μαντώ Μαυρογένους, παιδιά. Με καταγωγή από ευγενή οικογένεια του νησιού. Οι γενναίοι μυκονιάτες όρμησαν κατά των Αλγερινών, τους απόθησαν σχετικά εύκολα και σκότωσαν και 17 επιτόπου. Έτσι, τραυμάτισαν και πολλούς άλλους. Τα τουρκικά πλοία άρχισαν να κανιονιοβολούν το λιμάνι χωρίς επιτυχία. Ο καπουδάν Πασάς έκρινε ότι δεν άξιζε τον κόπο να χάσει καιρό και να χάσει και άνδρες για να τιμωρήσει τους μυκονιάτες και αφού κράτησε τα πλοία του έτσι για να τους κάνει για ένα πόλεμο νεύρων μέχρι τις 14 Οκτωβρίου στην περιοχή μεταξύ Νάξου και Μυκόνου, έδωσε τελικά το σήμα απόπλου στόλου προς το βορρά. Αυτά για τη Μύκονο, μια άλλη εποχή αδέρφια, τελτελώς διαφορετική από αυτή που οι μυκονιάτες και οι υπόλοιποι ζούμε σήμερα.
2: Δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω?
3: Μύκονο!
0: Αυτά κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, Παναγιώτης Χάλαρης πίσω από την κονσόλα, ο κρατεότατος διοικητής των Αετών Ηχοληπτών, του στρατοπέδου της Ρόδου, εδώ απέναντί μου, έχει ένα κίνημα λιοντάρι σήμερα. Αγγλικό λιοντάρι στην μπλούζα. Είναι αυτός ο λέοντας του Ριχάρδου, να ξέρεις.
4: Μίλα αγγλικά.
5: Τι να τους πω.
4: Για μια ευκαιρία, ό,τι θέλεις εσύ, τα αγγλικά σου. Ναι. All the best.
0: All the best.
5: Για να σε τρελάνε.
4: Τι με τρελάνε.
6: Αυτά τα ξέρω, έχω πάρει 3 διπλώματα, σερτιφικά. Το άλλο το...
5: Το lower.
6: Και το
5: proficiency.
6: Και
0: το
6: proficiency.
0: Το Ντάκι, πάρει και προφήτεσαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια μου, να είστε όλοι και όλες καλά. Πέραν του Καπαδόκη Παναγιώτη Χάλαρη, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωικού Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης και γευσηγνώστης βέβαια, Βασίλης Κρυμπάς. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινός. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε φορά για κάθε Σαββατοκύριακο.
7: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Αυτός ήταν ο Γκουτσότο. Ο Ροντινέ ήτανε. Καλά ρε, και ο Γκουνσότο την ίδια, το ίδιο στυλ. Ο Ροντινέ ήταν και με τα θεραπεδάκια, έτσι. Ο Γκουνσότο δεν ήταν πέναλτι και δεν συμμαζεύεται. Εν τω μεταξύ, είχες δει που είχε πλακωθεί ο Γκουνσότο με τον Βαβακούλα στο... εκεί στο πώς το λένε το περίεργο εκεί που διαγωνίζονταν στα νησιά και ο άλλος κόντεψε να σκοτωθεί, έχασε το χέρι του από το σκάφος. Survivor. Είχαν πλακωθεί ο Γκουνσότο με τον Βαβακούλα. Μιλάμε, παροιμιώδης η συνάντησή τους και φοβερό επεισόδιο δηλαδή είχαν ανάμεσά τους αυτά τα δύο άτομα. Ο Γκουνσότο, κυρίες και κύριοι. Πώς γκένεν αυτό, έλεγε ο Γκουνσότο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το φοβερό. Πώς γκένεν αυτό, πώς γκένεν, πώς εγκένεν λοιπόν.
3: Με αυτά και με αυτά θα πάμε σε πολύ λίγο σε σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αδέρφια να δούμε και τις ειδήσεις, γιατί δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Θα τις πω σε λίγο όμως για να έχετε πλήρη εικόνα της επικαιρότητας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα δικαστήρια. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο συνθέτης παίρνει στα χέρια του τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της τραγουδίστριας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα οικονομικά της συναυλίας στο ΆΚΑ, τα δανεικά, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα? Η στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Συντετριμένη η Άννα Βύση με την απόφαση Καρβέλα. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών της Καρνεάδου από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Στις 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί ο τάφος του δεν έχει όνομα και φωτογραφία? Ρήξη ανάμεσα στους δύο γιατρούς. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της showbiz που επισκέπτονταν τους συλληφθέντες ιατρούς. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε οι τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Στο μικροσκόπιο των αρχών 29 εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές. Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη? On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στη σωστή συχνότητα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα από τον Εύρο, το Διδημότυχο, ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Καλό πρωινό να έχουμε. Μια όμορφη Κυριακή και μια πολύ καλή εβδομάδα να ξεκινήσει. Ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας, τα υποδέχομαι εδώ στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής radio@parapolitika.gr, για να τα έχουμε έτσι συγκεντρωμένα και να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, να πούμε τις καλημέρες μας και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και να δούμε παρέα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια ταραγμένη νύχτα, έτσι όπως αποδείχτηκε το βράδυ. Κατά τις 12.30 μία η ώρα δέχεται ένα τηλεφώνημα η αστυνομία για κάποιον ο οποίος τέλος πάντων είναι εξαπλωμένος στο δρόμο στην περιοχή του Γκολφ στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί τροχαίο. Φτάνει εκεί η αστυνομία, η τροχαία, και αντί για τροχαίο βρίσκουν έναν άνδρα μεταξύ 50-60 ετών νεκρό με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή. Όπως σας είπα, περίπου στη μία τα ξημερώματα έγινε αυτός ο εντοπισμός. Στη λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη. Είναι η περιοχή του Γκόλφ εκεί, ξέρετε το σημείο. Νωρίτερα, περί 20 είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο, γι' αυτό πήγαν οι τροχονομικοί και στην αρχή. Αλλά όταν έφτασαν, ας πούμε, είδαν ότι εδώ πρόκειται για έγκλημα. Ο άντρας λοιπόν είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες και από ό,τι φαίνεται τον σταμάτησαν και εκεί τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν ουσιαστικά. Ήταν μια, δεν ξέρω τώρα, βέβαια θα το μάθουμε συνέχεια, αν φορούσε και κράνος. Πάντως ότι και να ξέρετε ότι και κράνος να φορούσε, αν δεχτεί σφαίρα από κοντά, ό,τι κράνος και να έχεις, έτσι, δηλαδή είναι θέμα. Αυτά για το συγκεκριμένο έγκλημα. Φυσικά όσο περνάει η μέρα θα μαθαίνουμε και λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, για αυτό το στιγερό έγκλημα στην περιοχή της Γλυφάδας. Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί και οι 309 οι τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία που έγινε το μεσημέρι. Τον απολογισμό έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη. Είναι μία από τις πλέον αιματήρες ενέργειες των Χούθη στο Σαουδαραβικό έδαφος. Πρόκειται, οι νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός που έχασε τη ζωή τους, όπως διευκρίνησε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας σε ανακοίνωσή της. 309 άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να καταλήξουν, γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι πάρα πολλές και οι υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση. Για να καταλάβετε τι επικράτησε στο Ριάντ, με το που έγινε το χτύπημα αμέσως διέκοψαν τηλεοράσεις και τα λοιπά και ζήτησαν να πάνε άμεσα στο νοσοκομείο όλοι οι γιατροί που είναι εντεταλμένοι σε όλα τα νοσοκομεία του Ριάντ. Μετά το χτύπημα οι αεροπορικές εταιρείες Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ. Και οι ακυρώσεις αυτές μάλιστα λένε πληροφορίες ότι θα ισχύσουν ως και τη Δευτέρα. Λίγο αργότερα η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βάλιστικο πύραυλο τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθη νότιο-ανατολικά του Ριάντ, όπου βρίσκεται και η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση με τους Χούθη έχει εκτραχυνθεί και εδώ μιλάμε και για πολλά, έτσι, πολλούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες, που σημαίνει ότι το πράγμα κλιμακώνεται. Ένα δεξαμενόπλιο κινούμενο προς την έξοδο του στενών του Ορμούζ επλήγει από βλήμα αγνώστου τύπου στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά πάνω στο σκάφος, αλλά το πλήρωμα είναι σώ και ασφαλές. Αυτό αναφέρει η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Διεθνούς Ναύσης Πλοίας,
που υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επικαλούμενη τον καπετάνιο του σκάφους. Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση κατά την πηγή που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τάγκερ. Τώρα είχαμε εν Ελλάδη μια σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1 και 33 τα ξημερώματα ανοιχτά της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά της Κάσου με εστιακό βάθος στα 18,6 χιλιόμετρα. Παραδόθηκε στις αρχές, για να πάμε και στο αστυνομικό βελτίο, 18χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδεροδροθιές, μπαλακλάβες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Μπουμπούκι. Θυμίζω ότι στις αρχές και έτσι παραδοθεί και ένας 22χρονος για αυτήν την υπόθεση. Έτσι. Για πορνογραφία ανηλίκων έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών. Δηλαδή μιλάμε, τι να πω ρε παιδί, σύχαμα, όπως το λες Παναγιώτη, σύχαμα. Πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο συγκεκριμένος ελέγχεται. Καταρχάς ελέγχεται να δουν περαιτέρω τι μελγενέστε, έτσι, τι ακριβώς έχει γίνει, μήπως είναι και ο ίδιος κακοποιητής. Όπως και να έχει το πράγμα, έχει ανεβάσει λέει, σε πλατφόρμα διάφορα τέτοια βιντεάκια. Αδίκημα είναι και να τα κατέχεις αυτά, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή και να το κατέχεις κάτι τέτοιο και να μπεις, εντάξει θα μπεις κατά τύχη, δεν ξέρω, αλλά πώς θα μπεις ας πούμε σε ένα τέτοιο περιεχόμενο. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν μπορεί να φανταστείς να πηγαίνεις τη γυναίκα σου εκεί να γεννήσει, ξέρω εγώ, και να φέρεις στον κόσμο το παιδί σου και να είναι ο συγκεκριμένος ο μεευτήρας σου. Τι να πω. Ένας 15χρονος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, το συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην Πεύκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος, ο οποίος όπως προέκυψε από έρευνα, έχει αντλήσει από το λογαριασμό 14χρονης στο TikTok φωτογραφία της και προχώρησε σε επεξεργασία και τροποποίησή της, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο. Το υλικό στη συνέχεια το ανέβασε σε κλειστή ομάδα στο Instagram. Και στη συνέχεια τον κάναν τσιμπητό οι αστυνομικοί και τον πήγαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Καλό θα είναι να πείτε στα παιδιά, έτσι, ότι αυτά δεν είναι απλά πράγματα και δεν είναι αστεία και είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε φυλακίσεις και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε εδώ αρμόδιο εισαγγελέα, δεν ξέρω αν ήταν αστείο, πάντως αστείο δεν είναι καθόλου να παίρνεις μια... έτσι, τη φωτογραφία μιας 14χρονης και να κάνεις τα διάφορα τώρα εκεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με τα παιδιά μας να συζητάμε και να μιλάμε για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα στο μέλλον, ζητήματα τα οποία θα εμπλέξουν και την αστυνομία σε όλο αυτό, αλλά κυρίως θα τραυματίσουν και την ψυχή ενός παιδιού όπως στις 14χρονες εμπροκειμένου. Λοιπόν, ο Τραμπ έχει ξεσπαθώσει κατά του Ζελένσκι. Και ποια δήλωση έκανε, ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο η Ουκρανία, είπε. Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει καταλήξει στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Για τον Ζελένσκι το παρτό. Νέα σφοδρή επίθεση λοιπόν κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ομολογός του είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο κ. Ζελένσκι, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Καλά θα κάνει να σταματήσει. Προειδοποίησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. Έφτασε μάλιστα στο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, δηλώνοντας: προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ήρθε η ώρα να η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, πρόσθεσε ο Τραμπ,
και υποστήριξε ότι αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ το 2022, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ξεκίνησε εξαιτίας της ανικανότητας, δήλωσε, και αναφερόμενος στο Ζελένσκι, συνέχισε. Έχεις χάσει το 30% της χώρας σου και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε συμφωνία για την προμήθεια δίζελ από τη Ρωσία, σηματοδοτώντας μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούσαν επί χρόνια οι ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Και στις ΗΠΑ πετάνε οι τιμές των καυσίμων, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουν διαφορά σε σχέση με τα εν Ευρώπη και εν Ελλάδη συμβαίνοντα και τεκτενόμενα. Στο Κίεβο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει οργή για τη συμφωνία με τους Ρώσους. Σήμερα η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ, ρίχνοντας 5 βόμβες ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις αποδεικνύουν ότι η Μόσχα εκλαμβάνει κάθε χαλάρωση της πίεσης ως μήνυμα ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και να εξακολουθήσει να βομβαρδίζει πόλεις. Όπως υποστήριξε, κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο δολάρια που εισπράττει η Ρωσία από τις εξαγωγές της συμβάλλει στη χρηματοδότηση εξαρτημάτων για οπλικά συστήματα, στην αναβάθμιση μη επανδρομένων αεροσκαφών, στην παραγωγή πυράβλων και στη στρατολόγηση μισθοφόρων. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο μόνο όταν περιοριστεί η δυνατότητά της να το συνεχίσει. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συμφωνία για τον δίζελ έστειλε στη Μόσχα το μήνυμα ότι όπως φαίνεται μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις, και αυτό, γράφει ο Ζελένσκι, πρέπει να διορθωθεί. Κάλεσε δε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους υπόλοιπους εταίρους της Ουκρανίας να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Πάντως, να ξέρετε ότι όπως και να έχει το πράγμα, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν έτσι να διατηρούν αυτά τα μέτρα που έχουν λάβει εναντίον της Ρωσίας και δεν χαλαρώνουν σε καμία περίπτωση, όπως ξεκίνησε να κάνει ο Τραμπ. Τώρα, για να φτάσουμε εν Αθήνες πάλι και να δούμε τα δικά μας στη χώρα μας, σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος και να τραυματιστεί σοβαρά ακόμη ένας. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Ακόμη αναζητείται ένα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη, ενώ ο εισαγγελέας είχε διατάξει προχθές τη σύλληψη του εργολάβου μετά το θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου που είχε τραυματιστεί σοβαρά το πρωί της Παρασκευής. Ο εργολάβος είχε αρχικά προσαχθεί, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να προηγηθεί αυτοψία από το Σώμα Θεώρησης Εργασίας και να ληφθούν καταθέσεις. Το αστυνομικό βελτίο εντοπίστηκε στο Εγάλεο εργαστήριο πλαστογράφησης τάξης ιδιωτικών εγγράφων και έχει συλληφθεί ένας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να κατασκεύαζε ένα παραποιούσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια. Ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και εξαρθρώθηκε όλη έτσι, η ομάδα που διατηρούσε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Εγάλεως στις 8 Οκτωβρίου. Επίσης, όπως προκύπτει, αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, οι διακινούμενοι προωθούνταν από την Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια αναπερίπτωση οι μετανάστες είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα, είτε ενώ παρέμεναν στο γειτονικό κρατήδιο μεταφέρονταν επιμελώς με κρυμμένα τα διαβατήρια τους στην Ελλάδα, όπου και παραδίδονταν στον 69 ετών, ο οποίος λειτουργούσε αυτό το εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Έκανε εδώ τις μετασκευές και τις μεταποιήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Συναγερμός σήμερα στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι, όταν έγινε διάρρηξη σε μια κατοικία στο ακταίο Αχαΐας και έφτασε η πληροφορία ότι τα άγνωστα άτομα αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο.
Η ενεργοποίηση του συναγερμού κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία. Οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σπίτι με αυτοκίνητο και ακολούθησε μια καταδίωξη στη Νέα Εθνική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία, επιχειρώντας να σταματήσουν το όχημα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο ενεπλάκησε σε τροχαίο. Οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν κοντά στα διόδια του Ελαιώνα και σύμφωνα με πληροφορίες άφησαν στο σημείο και το χρηματοκιβώτιο που είχαν αφαιρέσει από την κατοικία και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το εγκαταλελειμμένο όχημα αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Ακολούθως θα μεταφερθεί με Γερανό στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Τώρα είχαμε μια περίεργη υπόθεση με μια 18χρονη στην Θεσσαλονίκη, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας του Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες μέχρι στιγμής δεν έχουν έτσι ξεκαθαρίσει. Το περιστατικό συνέβη στις 4 το απόγευμα χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος προκειμένου να απλώσει ρούχα. Λίγο αργότερα όμως εντοπίστηκε τραυματισμένη στο δρόμο. Στο σημείο πήγε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να της παρέχουν ιατρική φροντίδα. Η 18χρονη αλλοδαπής καταγωγής παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου, ενώ η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν όπου υποδιερεύνηση. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, μυστήριο πράγμα. Τώρα να πάει απλώς τα ρούχα και να φύγεις από κάτω. Δεν φύσαγε, δεν. Θα τα βρει η αστυνομία αυτά στη συνέχεια. Να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Σήμερα καταρχάς το απόγευμα έχουμε 9 η ώρα. Έχουμε και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Χθες είχαμε για την έκτη αγωνιστική της Super League Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και η ΑΕΚ έτσι μια καθαρή νίκη επί του Όφη με 3-0. Σήμερα στις 5 έχουμε Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 έχουμε το Άρης Βόλος. Ενώ 9 η ώρα, όπως σας προείπα, έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλασικό ντέρμπι των αιωνίων στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σύντομα θα αποτελέσει ένα πραγματικό στολίδι ευρωπαϊκό, έτσι, με τουλάχιστον 50-52.000 θέσεις. Πώς θα πάει, 53? Στολίδι ευρωπαϊκό, έτσι, με τουλάχιστον 50-52.000 θέσεις. Πώς θα πάει, 53?

Το γήπεδο Καραϊσκάκη, η πραγματική και φυσική έδρα του Ολυμπιακού, του Θρύλου, θα είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Αν παρακολουθήσατε πριν από κάνα δίμηνο, ήταν την μήνας, ήταν πόσο τα πάει, ότι την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου από τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, θα καταλάβετε ότι πρόκειται περί ενός κοσμήματος πραγματικού. Και νομίζω ότι αξίζουν όλες οι ομάδες μας να έχουν καλά γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός στίζει τώρα το δικό του. Η ΑΕΚ έχει φτιάξει ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Έπεται και η σειρά του ΠΑΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω, και ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες να μπορέσουν να φτιάξουν έτσι όμορφα γήπεδα για να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Να δούμε και τα του καιρού. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία 18 με 24, σίγουρα πολύ χαμηλότερα από τη χθες που είχαμε έως και 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχερός ο καιρός. Εκεί θερμοκρασία το χάσμα δεν είναι μεγάλο. 18 με 21 βαθμούς. Θερμοκρασία, βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και μπαίνουμε σε ένα χειμερινό μοτίβο. Μας έλεγε χθες η Χριστίνα Ρίγου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, θα πέσει και η θερμοκρασία μέσα στο μέσο της εβδομάδας και ίσως έχουμε και κάποια χιόνια στα πολύ ψηλά. Βοριάδες πάντως θα έχουμε, οπότε ετοιμαστείτε, αλλάζουν τα πράγματα καιρικά και εναρμονίζονται με την ημερομηνία, το ημερολόγιο. Διάλειμμα, επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα μηνύματά σας που είναι πολλά. Έχουμε καθυστερήσει, θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr για να μας πείτε ό,τι θέλετε.

0: λέει.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
1: Ναι, εδώ είμαι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι που να με λέει το τραγούδι.
2: Λέω για σένα.
1: Για τον άλλο λες, ποιον άλλο.
2: Το
1: φίλο μας. Λοιπόν, ναι, κάτσε τώρα. Έχει στείλει μήνυμα ο καλός μας φίλος από. Κάτσε να το βρω. Περίμενε. Γιατί ήταν έρθει και πολύ καλό. Από ο Αποστόλης, ο Ακρίτας. Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα, λέει από Ρόδο. Είναι δηλαδή, λέει, Τσαμπίκος ο ηχολήπτης σου. Αν ναι, ένα καλημέρα από τον άλλον Τσαμπίκο. Φιλιά από την ακόμα ελεύθερη Ρόδο. Θα παραμείνει ελεύθερη Αποστολή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όχι, δεν Τσαμπίκος, αλλά είναι εντεταλμένος. Εντεταλμένος, έτσι, κρατεός διοικητής των αητών ηχολήπτων. Αυτό. Οπότε, ναι, έχετε μια συγγένεια σχετική. Καλημέρα στον Παναγιώτο τον Πονηρό. Άλλο ένα συναρπαστικό Σαββατόβραδο, λέω πάλι χθες, και πού δεν πήγαμε. Όλο το σπίτι γυρίσαμε, καναπέ, μπαλκόνι, κουζίνα παντού. Αξέχαστες στιγμές. Και στο τέλος αυτής της καταπληκτικής βραδιάς, παστίτσιο από χθες. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Κοίταξε, αν υπάρχει παστίτσιο, όλα τα άλλα, φίλε, είναι λεπτομέρειες. Παναγιώτη, παστίτσιο.
2: Βραδιάτικα παστίτσιο.
1: Τι να φάζε, φίλε, γιατί ωραίο είναι το παστίτσιο. Εγώ και τώρα θα τρώγα. Μια άλλη εποχή, γιατί τώρα είμαι σε διατροφή. Οπότε, να στείλω μια καλημέρα στο Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, ο οποίος είναι εποχούμενος στο απορριμματοφόρο νούμερο 69, παρακαλώ. Στους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου αυτή την ώρα περιδιαβαίνει. Να ξέρετε, αν το συναντήσετε, θα του κορνάρετε, θα το φωνάξετε από μακριά. Γεια σου, Γιάννη! Καλημέρα, λέει, στον καλύτερο πιλότο των FM. Καλή Κυριακή. Γεια σου, ρε Γιάννη, δύναμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Καλό πρωινό, να έχεις και όλα τα καλά. Επίσης, ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει, με υγεία. Πράγματι, λέει, το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα έχει και πισίνα, λέει, μαλμυρό νερό. Πολύ λέπη, βρε παιδί μου, λέει, καλή συνέχεια. Γιατί, ρε εσύ, επειδή είμαστε γαύροι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κοντά και το, έτσι, και η θάλασσα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή και καλή πτήση. Πολύτιμε φίλε και αδερφέ, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι καλά. Για εκκλησία πάει, έτσι. Δεν το συζητώ δηλαδή. Ετοιμάζεται ο Βασίλης στην Πάτρα να πάει στην εκκλησία. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Κάτσε να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα ο Λεωνίδας. Λοιπόν, μας έχει στείλει Emirates Α380 της Emirates. Το οποίο είναι κουκλί, όπου εργαλείο. Καλημέρα, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή με υγεία. Καλή πρωινή πτήση. Καλημέρα, καλημέρα στον Πέτρο. Ευχαριστώ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Νικολέτα μου, να είσαι καλά. Μας στέλνει ευχές για καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά σου εύχομαι και σε σένα, έτσι να είναι η όμορφη εβδομάδα και οι μέρες. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλή δύναμη, Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ηρακλής λέει πρωί-πρωί, λέει, πάλι κοντέψαμε να σκοτώσουν, λέει, με τη μηχανή. Ένας ήταν τύφλα στο δρόμο, στην Εθνική. Τι να πεις, λέει, η κατάσταση, ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει από κάποιους οι οποίοι συνεχίζουν παρά τα ελκοτές να κάνουν τα δικά τους. Να πω ότι δεν έχεις, ότι έχεις άδικο, αδερφέ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλή εκπομπή, λέει Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Ο Σάκης και η Σταυρούλα. Το μεσημέρι, λέει, τι ώρα σας ακούμε, 2 η ώρα ακριβώς ξεκινάει το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έτσι έχουμε ειδήσεις, έχουμε όλα αυτά που πρέπει και θα χαρώ να σας βλέπω και εκεί, να σας ακούω και εκεί. Σε άλλο στυλ βέβαια, διαφορετικό, διαφορετική η αντιμετώπιση και διαφορετικές οι ειδήσεις. Έτσι δεν είναι, αλλιώς τις έχουμε στο, χωρίς σχολιασμό στο μεσημερινό μαγκαζίνο. Ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, τηλέμαχε. Μήπως άκουσες αν θα έχουμε αποκλιμάκωση τιμών και αυτή την εβδομάδα? Μέχρι τώρα πρέπει να έχουμε φτάσει στις 10. Κάθε υπουργός που αναλαμβάνει αποκλιμακώνει κάνα δύο φορές. Η αλήθεια είναι ότι το... Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Τι να πω τώρα, αποκλιμακώστε μας και αφήστε μας. Τι να πω, ρε παιδί μου. Είναι τέτοια... Το συζητούσαμε χθες με τον Βαγγέλη, τον Μανδραβέλη. Ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης είναι οικονομικός αναλυτής και δημοσιογράφος, όπως ασχολείται με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και αυτό το οποίο ήθιστε, δυστυχώς, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά είναι παγιωμένο, δεκαετίες τώρα, είναι ότι όταν κάτι ανεβαίνει, πολύ δύσκολα θα φτάσει έστω στο παλαιό επίπεδο, έτσι, στο πρώτερο επίπεδο. Όχι να πέσει και κάτω, να γίνει και πιο φτηνό. Όχι. Δεν φαίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί ενώ οι μισθοί έχουν ανέβει σε ένα ποσοστό το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε σχέση με τον τιμάριθμο και αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, η κατάσταση βαίνει συνεχώς χειρότερη, γιατί δεν αφορά πλέον μόνο το ζήτημα που έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Πλέον υπάρχουν και υπηρεσίες που έχουν ακριβήνει, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την καθημερινότητά μας και τα βασικά είδη ανάγκης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Μπουλέτα στη Θεσσαλονίκη. Καλή Κυριακή. Μπράβο λέει στους Ελληνάρες στη Μελβούρνη. Είδες Παλμό, η Ελλάς Μελβούρνης, η οποία κέρδισε εκεί στον τελικό. Κοίταξε, εγώ θα έχω τη δυνατότητα σήμερα να έχω εδώ πέρα έναν Έλληνα της Αυστραλίας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από την Ελλάδα πριν περίπου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα τα πούμε μετά, και πήγε στην Αυστραλία, όπου εργάζεται εκεί ως αρτοποιός. Θα τα πούμε όμως μετά αυτά με τον Αδαμάντιο, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι πώς περνάνε εκεί οι Έλληνες Αυστραλίας, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, την πολύ μεγάλη, την πολύ σημαντική, την οποία έχουν επιλέξει πάρα πολλοί Έλληνες και μεγαλοργούν εκεί, έτσι, πραγματικά. Ο Παντελής μου λέει για το Καρδέλα, ναι. Έγινε ένα επεισόδιο με ελεγκτές ΑΔΕ, λέει, στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν, λέει, έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. 850.000 εκκρεμότητες φορολογικές. Πολλά δεν είναι. Ο γνωστός, λέει, συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις στους υπαλλήλους ΑΔΕ που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Δεν συνδέεται, λέει, αυτή η επίσκεψη των ελεγκτών με την πρόσφατη, άμεσα τουλάχιστον, με την πρόσφατη συναυλία της Άννας Βύση. Έγινε, υπήρξε, λέει, μεγάλη ένταση και οι ελεγκτές αποχώρησαν την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, καλά, αυτό είναι δεδομένη διαδικασία, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά από αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται από άλλες πηγές. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χαμός. Προβλέπω να έχουμε αποκαλύψεις τώρα για φορολογικά και διάφορα άλλα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι. Σε κάθε περίπτωση, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύση. Αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχει δει ψωμί η ΑΔΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση και από ό,τι φαίνεται δεν θα αφήσει να πάει χαμένη η συγκεκριμένη ευκαιρία. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 είστε. Είναι η πρωινή πτήση στον αέρα. Έχουμε απογειωθεί στις 6. Θα είμαστε στις 9 εδώ, παρέιτσα. Να τα λέμε και να τα συζητάμε. Παναγιώτης Χαλάρης, ο κρατεός διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Μαρία Ιωάννου. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και όσοι ήθιστε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, με πρώτη την κυριακάτικη απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι, στο τραπέζι συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουμε ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν κυρίες και κύριοι απολειώτουσαν σήμερα υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί το 20, το 19, για να καλύψουν και ανάγκες που είχαν προκύψει και είναι οι λεγόμενοι COVID, θα είχαν πραγματικά γονατίσει δήμοι και νοσοκομεία και λοιποί. Οπότε εδώ από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κινείται για να μονιμοποιήσει αυτούς τους συμβασιούχους και νομίζω ότι και πολύ καλά κάνει, βέβαια, γιατί προκειμένου πρόκειται για αρκετό κόσμο ο οποίος έχει αποκτήσει και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο, το πρώτο θέμα της απογευματινής. Βύση καρβέλα στα πάνε κόντρα και όπου βγει. Οι δαίμονες επέστρεψαν για να διαλύσουν οριστικά το επιτυχημένο δίδυμο. Οι βαθύτερες αιτίες της ρήξης, ο ρόλος Κούστα, το Αθηνών αρένα που δεν ανοίγει, ο δίσκος που μένει στα σκαριά και το καλλιτεχνικό τους μέλλον σε απόλυτη αβεβαιότητα. Και φωτογραφία με το ζεύγος Κούστα, αγκαλιά με την Άννα Βύση. Έφερε όταν το ζεύγος Κούστα η Λεζάντα έφερε την αντίστροφη μέτρηση στη σχέση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Τα επόμενα βήματα, τι πήραμε από τον Μάρκο Μπρούμπιο και τι δώσαμε στους Αμερικανούς. Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία ούτε deadline για παραιτήσεις. Γιατί είναι αλμυροί, αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας. Daily Mail, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν. Έρευνα της απογευματινής, αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγίδες. Και προτάσεις στο μεράκι του Γαβρά και τα wine bars. Στα παραπολιτικά που θα βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης τύπου, θα πάρετε μαζί και το κυνήγι σκόπο βολή, το περιοδικό, μοναδικό περιοδικό, πιο επιτυχημένο για το συγκεκριμένο τομέα. Πρώτο θέμα, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου, τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τη λέει στο περιβάλλον του. Και οι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Άννα εναντίον Νίκου, βία επιθέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Το πλάνο Κεραμέως, μέτρα σπίδα για τους ντελιβεράδες, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη, ο κ. Λαλιώτης δηλαδή. Αυτοβιογραφία, τι θυμήθηκε, τι είχε γράψει, ποιους και η Ντόρα πήρε το μολύβι της, η Ντόρα Μπακογιάννη. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά. Οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια και το παρασκήνιο και τα μηνύματα. Και φυσικά στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στοιχόβολοι, στα όπλα Νίκος Δένδιας, γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο. Πάμε στο βήμα. Τα μυστήρια της πνίκας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, η απόφαση του εφετείου και δικαστική ομολογία του Δαμιανού. Πώς ο πρώην αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος. Στο Euronext Athens, η CMF, ορόσημο για την ελληνική κέφαλο αγορά, χαρακτήρισε ο ιδρυτής του ομίλου Capital, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Euronext Athens. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
Συνέντευξη Μιλάνοβιτς, η AI δημιουργεί κοινωνίες τεσσάρων τάξεων. Ο Σερβοαμερικανός οικονομολόγος και καθηγητής, γνωστός για το έργο του σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ανισότητα, μιλάει στο Βήμα για τις μεγάλες προκλήσεις. Η ειδική του Wellness, βιομηχανία δισεκατομμύριων ευρώ, πολιτές της ευζοίας, δόλωμα στον χρήστη. Κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, πόσο κοντά είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Γιάννης Τουρνάρας, ουδής άτρωτος. Μιχάλης Σάλας, ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Πάμε στην Αυγή. Αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του Κυριάκος Μητσοτάκης. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημεράκι που δεν έγινε ποτέ. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν, κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ, πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή, ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις, ανεπούλωτες συμπληγές της απολιγνητοποίησης, ο διπορικός σε Κοζάνη και Πτωλεμαΐδα. ΣΥΡΙΖΑ, να επιστραφούν οι έδρες. Ηχηρό μήνυμα στους βουλευτές που αποχώρησαν και είναι ανεξάρτητοι. Ποιοι κάθονται στο εδόλιο για τη μη εξιχνίαση των αιτίων της φωτιάς στα Τέμπη, η ανέμακτη απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944, και δημογραφικό ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Πάμε στο παρόν. Κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Επίσης, ο Σαμαράς αναγκάζει το Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το κέντρο. Η ακυβερνησία δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο. Χάνει ακόμα ένα επιχείρημα το κυβερνητικό αφήγημα. Γέμισε λεφτά και τα πετάει σε ευχέστες η Alpha Bank, την ώρα που χαρατσώνει με νέες χρεώσεις τους πελάτες της και τους ταλαιπωρεί. Και βαθαίνει το ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Καθημερινή. Ντέζα βου, μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Μετά τον Ρούμπιο, το πακέτο των 4 δις ευρώ και τα μηνύματα από την Πνίκα. Το ντελ του Τραμπ και τα λίγα βαρέλια του Πούτιν, υποκλοϊκή πίεση, δημογραφικό και στέγη, ο αργός μαρασμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Ο εμπειρογνώμονας στην Καθημερινή, έτσι θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Και εδώ νοικιάζουν τα διάρια με 100 ευρώ το κεφάλι, ο διπορικό στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου, στην ταλαιπωρημένη πλατεία Βικτωρίας κάνε χειροβομβίδες, εκεί που διαβάσαμε χθες και είχαμε και στο ενημερωτικό μαγκαζίνο την έρευνα της Βελίκας Καραβάλτσιου για όσα γίνονται στην περιοχή εκεί στην πλατεία της Βικτωρίας. Πάμε στην Κυριακάτικο Κόντρα. Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαστάσεις εξέγερσης παίρνει το κύμα διαδηλώσεων που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες. Εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές οι νέοι λόγω οικονομικού κόστους. Καμπανάκι για Πάτρα, Δυτική Μακεδονία και Κρήτη. Το καλώδιο σε ομοιρία, η κυβέρνηση σαν μηχανία, συγκυριαρχία στο Αιγαίο ζητάει η Τουρκία, Σέρμπος και Συρίγος αποκαλύπτουν τις υποχωρήσεις Μαξίμου. Θόλωσε κι άλλο το τοπίο η δήλωση Ρούμπιο. Ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Στόχος η ελαφρύνση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες και επικουρικές. Η στρατηγική και τα διλήμματα της μίας κάλπης, τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον περιορισμό της χαλαρής ψήφου και της αυξημένης αποχής, τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επίσης, αναβήσει Νίκος Καρβέλας, πώς και γιατί έφτασαν σε διαζύγιο σε εισαγωγικά έπειτα από 4 δεκαετίες. Σκοτάδι για ό,τι συμβαίνει στη Σιβηρία, το μυστήριο με την Πανόλη και τα βιολογικά όπλα της Ρωσίας. Πάμε στην Δημοκρατία. Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση κυβέρνηση. Ενισχύει τις υποψίες η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε Μενδώνη. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρυσιδάνιο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη. Αποκαλυπτικές δηλώσεις της επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας. Ως ιστορική επιστροφή παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Είναι προσωρινή παράδοση, απαντάει η βουλγαρική πλευρά. Δεν λύνει τη στεγαστική κρίση. Οι εργολάβοι θα κερδίσουν, οι ενοικιαστές όχι με τους παραπάνω ρόφους, όπως τους υπόσχεται ο Μητσοτάκης. Η διεθνής εμπειρία του Build to Rent και οι διαφορές με την Ελλάδα.
Ομολογία ήταν στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%. Με υπογραφή σκηνά, ο μεθαδευμένος αφανισμός της ελληνικής αλληλείας. Αποτυχία Παπασταύρου και στη διαχείριση απορριμμάτων. Βγάλε το σταυρό που φοράς, καταγγελία σοκ. Διέταξε εθνοφρουρό του Εύρου ο διοικητής της μονάδας του. Αδέκαστος, ξεχασμένη παραμένει η δικογραφία για τον Καραμαλή και τα Τέμπη. Πάμε στο θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23. Πού τοποθετούνται σήμερα ιδεολογικά οι ψηφοφόροι που ψήφισαν το 2023 Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν πίσω. Στο κέντρο τοποθετούνται 27, κεντροδεξιά 19, κεντροαριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6, ακροδεξιά 4, ακροαριστερά 1. Στους 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα εναντί της αλλαγής. Νίκο το παράκανες, πέρασε στην κόκκινη γραμμή, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στον λογαριασμό μου. Εκατομμύρια, Άννα Βύση, στίχη, μουσική Νίκος Καρβέλας, έτσι το λογοπαίγνιο που κάνει η εφημερίδα για αυτά που έχουν συμβεί ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι. Κόψαμε το whisky, πτώση 10-12% την τελευταία διετία. 50 χρόνια από τη δίκη για το νερό του Καματερού, ιστορία του πρώτου τσαρλατάνου. Και έχει μόνα στην Ευρώπη κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και νέα κάλπες. Πάμε στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Συνεντεύξεις, Κώστας Τσουκαλάς, Παύλος Μαρινάκης. Οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς κόμβου ενέργειας. Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Τα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Μπαμ στο ρεπορτάζ. Φουσκώνει το κόστος, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα, χοντρά παιχνίδια πίσω από το πολύ διαφημισμένο έργο της Αμφιλοχίας, κόντρα και όπου βγει αποφάσισαν Βύση και Καρβέλας, στεγαστική κρίση εκπαίδευση Καζάνη που βράζει η Ευρώπη με ντόμινο κοινωνικών αγωγών, στο ιατρείο της Καρνεάδου οι τοξικολογικές αναλύσεις ξεκλειδώνουν τα μυστικά και τα ψέματα για το Μαζό, Στέφανος Αγιάσογλου, αγκλώνοντας διοικητής της ΩΣΥ, πατέντες στα τρόλεϊ και ο χορός των εκατομμυρίων. Λαθρεμπόριο διακομιδές, αδιάφθοροι και ΑΔΕ, πιάσαν λαβράκι με φαμίλια στην Άξο. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκονται. Γεωστρατηγικός κόμβος η Ελλάδα, ο Ρούμπιο, η Πνίκα και εικόνες από τις ΗΠΑ του μέλλοντος. Πάμε στην κυριακάτικη One Voice. Δικαστική απόφαση σταθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα και στην Ελλάδα. 6 δισεκατομμύρια διεκδικούν από την Google τα αμερικανικά media. Η One Voice καλεί τους Έλληνες εκδότες σε ανάλογη πρωτοβουλία. Θύελα στα ομόλογα, μέχρι 80 μονάδες βάσης ακριβότερο το χρήμα για τις επιχειρήσεις. Η κρίση χρέους απειλεί να ρίξει 0,5% του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου το 2027. Μαύρη λίστα. Ο αριστερός εκδότης με τα σκισμένα τζιν και τις καινούργιες δεξιές τσέπες. Εξαγορά φρεσκούλη από το χωράφι μέχρι το ράφι, ο Σκλαβενίτης θα ελέγχει τις τιμές. Εξελίσσεται σε εθνικό μονοπόλιο στα τρόφιμα. Κοινωνικές επενδύσεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδεία, υγεία και υποδομές από την Ελληνικός Χρυσός. Ποιοι ήξεραν και τι ήξεραν 5 χρόνια τώρα για τις business Καμπούρη. Και συνέντευξη θα ανατρέψουμε το Μητσοτάκη στη δεύτερη κάλπη. Ο τομεάρχης αυτοδιοίκησης της Ελλάδας Γιώργος Ιωακιμίδης παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματος για δήμους και περιφέρειες και βγάζει ειδήσεις. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Πόσο χρεώνεται το νερό, πού είναι φθηνό και πού ακριβό, εκτός από τα καύσιμα και το νερό καίει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Από 41 έως 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση στην Ελλάδα για ίδρυυση και αποχέτευση. Θέρμη η ακριβότερη της Θεσσαλονίκης, Συθωνία της Κεντρικής Μακεδονίας, Κοζάνη της Δυτικής και Κομωτινή της Ανατολικής. Στην τρίτη θέση πανελλαδικά μεταξύ των μεγάλων δήμων της χώρας Θεσσαλονίκη και Εύωσμος.
Αχυράνθρωποι παντού, business εκατομμυρίων με ξένα αφημί, από καφέ και εμπορικά καταστήματα μέχρι κυροκομεία, τεχνικές εταιρείες και δημόσιους διαγωνισμούς, απλώνε τη δράση τους, πόσοι πραγματικοί επιχειρηματίες κρύβονται πίσω από μπροστινούς και αφήνουν χρέη, συνεχίζοντας ανενόχλητη τη δραστηριότητά τους. Μεγάλη πληγή αυτό. Κυβέρνηση, συμμαχία με Ηνωμένες Πολιτείες και ιερές περιοδίες στο Βορρά. Χρήστος Ταϊκούρας, η εξουσία απαιτεί καθημερινότητα, σεμνότητα, σοβαρότητα, ενσυναίσθηση και δουλειά. Και Γιώργος Φλωρίδης από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και από το Κιλκής στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεφύγει το ύψος των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 2 στα 3 σπίτια παραμένουν μη ανακοινισμένα. Ποιος ο ρόλος του μετρό? Μέλη της Ένωσης Ενοικιαστών καταγγέλουν αυξήσεις 100 και 200 ευρώ για διαμερίσματα στην πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανακοινισμένα, έτσι. Νόμπελ 2026, όλα τα βραβεία νικητές και ανακαλύψεις της χρονιάς. Αισιοδοξία για το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν στη Χαλκιδική. Στο 8 με άριστα το 10 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας. Ποιες λύσεις βλέπουν οι αναγνώστες του τύπου της Θεσσαλονίκης για το πάρκινγκ στην πόλη? Και στη Μενεμένη μια ανοιχτή γιορτή για το σχολείο, αγκάλια σε όλα τα παιδιά, γειτονιά Παπάφη. Πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία η οδός Αλονίσου? Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας στο πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας και μετά θα ξεκινήσουμε να συζητάμε κιόλας κατά τη διάρκεια της εκπομπής με διάφορους σημαντικούς προσκεκλημένους.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα 28 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 91,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα στις 9. Λοιπόν, στα μηνύματα, ο Στέλιος ο Λαγκάδης λέει: ξημερώνει Κυριακή μία ακόμη. Ακούμε τις ειδήσεις ότι ο Τραμπ σε συμφωνία με τον Πούτιν ήρθαν για τα πετρέλαια, ναι. Ειλικρινά λέει: πιστεύουν ότι θα αλλάξει τίποτα στη μέση στη χώρα μας. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πεινάνε, δεν βγαίνουμε τίποτα. Το κράτος άφαντο, λέει. Καλή πτήση μας εύχεται ο Στέλιος. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον διαγαλαξιακό ασφαλιστή. Τον καλύτερο που υπάρχει, το σεβάσιμο των ασφαλιστών, τον Τάκη το Σκροπολίθα. Λέει: καλημέρα, Μάχο, λέει, από την Εστάνη με ομίχλη. Ωραία θα είναι. Πρωινό στην Εστάνη, μια χαρά. Λοιπόν, και καφεδάκι και όλα αυτά τα ωραία. Θερμοκρασία δεν είπες, Τάκη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, καλημέρα στο Γιάννη. Το Γιάννη τον Ευθυμιόπουλο. Επίσης, καλό πρωινό. Ο Στάθης ο Ατσαλάκης, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες, θα το ψάξω βέβαια. Είναι κάτι το οποίο ο Θήμιος ο Βασιλιάδης, εύχομαι λέει σε όλους ένα καλό πρωινό. Πίνουμε λέει καφεδάκι εδώ με τη σύζυγο και απολαμβάνουμε το πρωινό. Και μας αρέσει λέει και η ενότητα αυτή με τις εφημερίδες, έτσι τα έχουμε όλα λέει συγκεντρωμένα. Έτσι πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Και στον Ανδρέα, καλό πρωινό Ανδρέα μου, υγεία πάνω απ' όλα. Πρέπει να σου πω αδέρφια ότι αυτή την ώρα έχουμε βροχή σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Οι άνεμοι είναι νοτιάδες ακόμα, θα γυρίσουν πιο μετά, αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 19, στην Κομοτηνή 17 βαθμούς, στην Κοζάνη 17, στα Γιάννα 14, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, στην Κέρκυρα 22, στον Πύργο 22, στο Αργοστόλι 20, στην Καλαμάτα 19 βαθμούς, η Τρίπολη αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς, στα Φυρά, στη Σαντορίνη έχουμε 21 βαθμούς θερμοκρασία, στο Ηράκλειο της Κρήτης 18, όπως και στη Σιτία, στα Χανιά 20, στη Ρόδο η πιο υψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, 21 στην Κάρπαθο, στη Μύρινα της Λίμνου 19 βαθμούς.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι για αυτό το χτύπημα τον Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας, με τους 12 νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ο ένας μάλιστα είναι και Αμερικανός, είναι πάνω από 300 οι τραυματίες, δηλώνει βαθιά σοκαρισμένος από τη φωνική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ ο κύριος Γουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Καταδικάζει βέβαια την επίθεση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής των ΗΠΑ δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από το χτύπημα που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο, εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία του για τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών. Ο κ. Γκουτιέρες υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Τώρα βέβαια, ό,τι και να λέει ο ΙΕ, δεν έχει τη δύναμη και ουσιαστικά παραμένει ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος εκδίδει ψηφίσματα τα οποία στην πλειονότητά τους και πολλές φορές δεν ακολουθούνται, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και πρώην πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ, Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέο, πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Μουλιάτο, εδώ.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έτσι, μια καλή καλημέρα. Μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Κυριακή, μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Πώς βλέπετε, έτσι, το τελευταίο διάστημα έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές? Πώς βλέπετε τα πράγματα, έτσι, στο δικό σας πεδίο?
1: Ναι, κρίνοντας από τις τιμές των λαϊκών αγορών, θέλω να σας πω ότι είναι πράγματι, έχουν σταθεροποιηθεί, ναι. Διότι υπάρχει πληθώρα προϊόντων κτλ. Mm-hmm. Και η λαϊκή αγορά πάντα προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα μεγάλα πολυκαταστήματα, προσφέροντας σε όλους τους καταναλωτές καλή ποιότητα και πολύ χαμηλές τιμές, ναι. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Και φρεσκάδα προπάντων. Αλλά υπάρχει μια ανησυχία, κύριε Σαρντορινέο, θέλω να σας πω, ναι. Από τον κόσμο. Περνάνε, βλέπουν, επειδή υπάρχει επαφή καθημερινή του καταναλωτή με τον πολιτή, συζητάνε, δεν ξέρουν τι μελιγενέστε, φοβούνται με το ενεργειακό, την παγκόσμια αυτή οικονομία όπως εξελίσσεται. Είναι ένας γρίφος στο μυαλό του κάθε Έλληνα πολίτη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ακόμα και εμείς είμαστε προβληματισμένοι πρώτη φορά. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα εύχομαι ο καιρός να πάει καλά, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο ο καιρός με την παραγωγή για να υπάρχουν προϊόντα της λαϊκής αγοράς. Αλλά δεν είναι μόνο τα προϊόντα που είναι καλλιεργήσιμα οπωροκυπευτικά, είναι και τα ψάρια. Ξέρετε πολύ καλά, είχαμε μια απεργία των αλλιών,
0: ναι, ναι.
1: Και με τις ανεμότρατες, ευτυχώς με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, έχει ανασταλεί η απεργία και ευελπιστούμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Και υπάρχουν και τα βιομηχανικά είδη που είναι στις λαϊκές αγορές, είδη ένδυσης, υπόδυσης, που είναι εξαιρετική ποιότητα και εκεί είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, αλλά και πρέπει ο καταναλωτής να έρθει στη λαϊκή αγορά, να κοιτάξει, να δει, να κάνει σύγκριση τιμών, διότι γιατί είναι πιο φθηνή η λαϊκή αγορά, διότι δεν επιβαρύνεται το προϊόν, τα ενίκια, τους υπαλλήλους ενός καταστήματος, γιατί είναι μέσα στον κόσμο κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση και η κατανάλωση φέρνει το κέρδος όταν έχουμε μεγάλη κατανάλωση και επιδιώκουμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να βγάλουμε το μεροκάματό μας, να το πω έτσι. Αλλά τα βιομηχανικά είδη, ακόμα και τα είδη μπακαλικής, εξαρτώνται από την, δυστυχώς από την ενέργεια, γιατί ένα προϊόν δεν είναι μόνο η μεταφορά που επιβαρύνεται, είναι και διάφορα πράγματα άλλα, οι αποθηκεύσεις, τα ψυγεία, όλα αυτά που βάζουν τα προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνετε, το προϊόν επιβαρύνεται ένα μεγάλο κόστος, το οποίο καταλήγει στον καταναλωτή. Αυτό όμως εμείς προσπαθούμε να το μετριάσουμε με την χαμηλότερη, με το χαμηλότερο ποσοστό κέρδους μας, για να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση και να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί στις αγορές και στις ανάγκες του.
0: Έτσι είναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που, που επισημαίνεται, κύριε Μουλιάτε. Εδώ μου λέει ο φίλος ο κύριος Στάθης, πραγματικά λέει η λαϊκή αγορά είναι, μας δίνει τη δυνατότητα να ψωνίζουμε φτηνά, εμείς που δεν έχουμε έτσι πολύ μεγάλο budget οικονομικό, και αναφέρεται στο γεγονός ότι εντάξει, λέει, περιμένουμε και λίγο να περάσει η ώρα, γιατί όσο και να είναι, οι τιμές που στο τέλος λέει πέφτουν. Εντάξει,
1: είναι και το τύπο δεν λέει. Και μπορώ να το διευκρινίσω αυτό με την πάροδο της, με το που θα περάσει η ώρα. Πέφτουν οι τιμές γιατί εμείς ξέρουμε περίπου την κατανάλωση που έχουμε με τους καταναλωτές, και αν κάποια μέρα έχουμε λιγότερη κατανάλωση και ο κόσμος δεν έρχεται, δεν έχει την επισκεψιμότητα η λαϊκή αγορά που περιμένουμε, αρχίζουμε και ρίχνουμε τις τιμές ακόμα καμιά φορά και κάτω του κόστους. Γιατί? Για να έχουμε φρέσκα προϊόντα την άλλη μέρα. Mm-hmm. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην ποιότητα και στην φρεσκάδα. Mm-hmm. Που αυτό δεν συγκρίνεται η λαϊκή αγορά. Mm-hmm. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε ότι οι τιμές μπορεί κατά το μεσημέρι να πέφτουν χαμηλότερα για αυτούς τους λόγους.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και νομίζω ότι και καλό είναι έτσι να υπάρχει δυνατότητα και για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη οικονομικό, έτσι, και οικονομικό budget.
1: Να πω και για τη λαϊκή αγορά και σαν Τωρινέο να σας ενημερώσω ότι κάνουν μεγάλο κοινωνικό έργο μέσα από δομές. Προσφέρουμε πάρα πολλά προϊόντα γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν τα προστοζήν και μεριμνούμε μέσω των δήμων και των εκκλησιών και διάφορων δομών να προσφέρουμε προϊόντα για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε κατά ένα μέρος και εμείς στο διατροφικό σημείο που χρειάζονται οι φίλοι μας, οι συνάνθρωποι μας, οι καταναλωτές. Ναι, γι' αυτό εμείς πάντα το κάνουμε με αξιοπρεπής υγεία αυτό, γιατί δεν πρέπει να το διαφημίζεις. Το λέμε, το ενημερώνουμε γιατί καταλαβαίνετε ότι την ανάγκη του άλλου δεν την εκμεταλλεύεσαι. Προσπαθεί να το βοηθήσεις μέσα με αξιοπρέπεια, μέσα από τον τρόπο που μπορείς εσύ.
0: Έτσι είναι και το σωστό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι στις λαϊκές αγορές πλέον υπάρχουν και τα ειδικά POS και γίνονται και συναλλαγές με κάρτες, είτε πιστωτικές είτε χρεωστικές. Έχετε έτσι εξασφαλίσει έναν τρόπο που προφανώς υπάρχει και κάποιο κόστος για όλο αυτό, έτσι, για
1: να μπορέσει. Βεβαίως έχουμε το κόστος εκεί, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όμως θα σας πω και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει με τις λαϊκές αγορές. Ότι επειδή είμαστε κάθε μέρα στην Ήπεθρο και είναι ορισμένες λαϊκές αγορές, ορισμένα σημεία στην Αττική που δεν πιάνει το POS, δεν πιάνει το ίντερνετ και έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε προβλήματα και με τις εταιρείες. Μια ημέρα την Πέμπτη δεν μπορούσε η εταιρεία, είχε κάποιο πρόβλημα και ξέρετε, αρχίζει και δεν εμπιστεύεται και ο καταναλωτής, μήπως γίνεται επίτηδες. Βέβαια το έχουν καταλάβει γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ των πολιτών, το ξαναλέω, και των καταναλωτών.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, η μία εταιρεία όταν έχει το πρόβλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στον δρόμο, να το πω έτσι απλά. Δεν έχουμε σημείο το οποίο έχει το ίντερνετ και είναι τα ηλεκτρονικά ακόμα. Είμαστε σε μία φάση η οποία δεν έχουν τελειοποιηθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Θέλω να σας πω όμως ότι σιγά σιγά ο κόσμος έρχεται με την κάρτα του, ακόμα και σε μικρά ποσά, για να ψωνίσει από τη λαϊκή αγορά. Μάλιστα. Με την κάρτα του, γιατί δεν υπάρχει το μετρητό. Δεν έχουμε πρόβλημα, εξυπηρετούνται από τη λαϊκή αγορά. Το
0: για
1: μόνο
0: να,
1: πρόβλημα
0: για να σας, να σας δώσω να καταλάβετε, το μάθα πρόσφατα, η ΔΥΠΑ στους ανέργους παραχωρεί μια ψηφιακή κάρτα. Αυτή η ψηφιακή κάρτα λοιπόν δεν έχει δυνατότητα για να, όσο και αν είναι το ποσό που του επιδόματός σου ανεργίας, να χρησιμοποιήσεις μετρητά έως 300 ευρώ. Παίρνεις 500 ευρώ, 600 ευρώ επίδομα ανεργίας. Μόνο τα 300. Τα υπόλοιπα σε υποχρεώνει να τα χαλάσεις μέσα από την κάρτα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει μια τέτοια φιλοσοφία πλέον που είναι και απαγορευτική πολλές φορές και για κάποιον που να θέλει να χρησιμοποιήσει μετρητά. Πρέπει να πάει στην τράπεζα να κάνει διάφορα. Ενώ η κάρτα πλέον είναι μια ευκολία που δεν μπορείς να την αποφύγεις. Όπως και
1: είτε
0: να
1: θέλουμε είτε δεν θέλουμε, μπήκαμε στο πλακιστικό χρήμα για ένα και μόνο λόγο. Για τον έλεγχο της διακίνησης των χρημάτων της οικονομίας, για να ξέρουμε τι γίνεται. Κοιτάξτε, από μία μεριά είναι και καλό γιατί υπήρχε μία, θα έλεγα, αδικία μεταξύ των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: Εμείς ειδικά που είμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά κάποιο τρόπο, αλήθεια σας το λέω, ναι, είμαστε οι πιο συνεπείς, πέρα των υπαλλήλων, οι πιο συνεπείς στο θέμα της φορολογίας. Υπάρχουν όμως και κάποια πιο υψηλά κλιμάκια, να το πω, δεν θα κατονομάζω, η οποία εκεί είναι με τεράστια
0: υπόλοιπη. Ό,τι κλιμάκιο και να είναι, είτε χαμηλό είτε υψηλό, όταν φοροδιαφεύγεις είσαι παράνομος και κλέβεις. Οπότε είμαστε όλοι...
1: Κατ' ουσίαν εις βάρος μας, γιατί...
0: Τελικά γυρίζει μπούμεραγκ, κύριε Μαλιάτε.
1: Γιατί είναι ένας κουμπαράς στο κράτος. Απλώς πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση.
0: Αλλιώς ο κουμπαράς πάει χαμένος. Ευχαριστώ κύριε Μουλιάτε, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ,
0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα στον Νίκο το Δαράκη. Καλή και ευλογημένη ημέρα από Βουτά Χανίων. Χαρά και εργασία με μια ηλιόλουστη ημέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τους λίγους είσαι, Νίκο, που έχεις απολαμβάνεις την ηλιοφάνεια. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε βέβαια σπασμένη συννεφιά, αλλά έχουμε έτσι μια συννεφιά. Καλημέρα και πάλι στον Τάκη. 14 βαθμούς έχει στην Εστάνη αυτή την ώρα. Μάλιστα. Χαμηλή θερμοκρασία σε γενικές γραμμές, έτσι. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Αίγιο, στο φίλο μου το Σάκη το Χατζάρα, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα με υγεία. Να στείλω μια καλημέρα στον Κώστα, λέει, τον Ταρίφα, που σ' ακούει ανελιπώς. Δεν έχει στείλει ποτέ και ο Κώστας κανένα μήνυμα όμως. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο Αίγιο. Μεγάλη παροικία του. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο Αίγιο. Μεγάλη παροικία της πρωινής πτήσης εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αδέρφια.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Παραπολύ.

0: Βέβαια, θα πάμε να προσγειωθούμε στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας, όχι για επικούς αγώνες. Γιατί είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μεγάλη διεθνής έκθεση Athens Autumn International Dog Shows, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Γκουζούνα, πρόεδρο του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας. Πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε? Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Μια μικρή διόρθωση να κάνω. Είμαστε στο Βουδί, όχι στο
0: Μαρκόπουλο. Α, όχι στο Μαρκόπουλο.
1: Είμαστε πολύ πιο κοντά στους Αθηναίους.
0: Ναι, πολύ καλύτερα.
1: Απέναντι, πίσω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Έχουμε τη χαρά να έχουν έρθει, να έχουμε κάθε μέρα πάνω από 700-800 διαφορετικά σκυλιά και να έχουν έρθει κοινόφιλοι από όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξουν και να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, τόσο για τη χώρα μας όσο για την κοινοφιλία.
0: Τι θα δούμε αν έρθουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι ένα πανέμορφο σοου. Στόχος των κοινολογικών εκθέσεων είναι να έχουμε καλύτερους σκύλους, να γίνουμε καλύτεροι κηδεμόνες, να έχουμε καλύτερους συντρόφους που θα μας βοηθήσουν τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία μας. Οπότε σήμερα, κάτι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν κρίνουμε την ομορφιά των σκύλων, δηλαδή δεν είναι
0: καλυστία.
1: Βλέπουμε σκυλιά που έχουν ένα σωστό φαινότυπο, έχουν ευζοία που είναι το πιο σημαντικό για εμάς και οι απόγονοί τους θα μπορούν να γίνουν συντρόφοι μας για την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε βέβαια για πόσες φυλές σκύλων θα δούμε.
1: Κάθε μέρα είναι πάνω από 60 φυλές σκύλων, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα πάνω από 60 φυλές. Και προφανώς, εντάξει, θα υπάρχουν και κάποια έπαφλα τώρα, κάποια βραβεία μάλλον, που πιο σωστά έπαφλα, δεν ξέρω.
1: Οι νικητές μας παίρνουν τα κύπελά τους, αλλά το σημαντικότερο για εμένα δεν είναι αυτό. Ναι. Το σημαντικότερο είναι και ο Έλληνας κοινόφιλος, γιατί σιγά σιγά όλοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Να καταλάβουν και να έρθουν κοντά στην κοινοφιλία, να αγαπήσουν αυτά τα ζώα. Και ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε για καθαρό αίμα, μη καθαρό αίμα. Στο σκύλο δεν υπάρχει το πετιγκρί που λέμε και αυτό αλλάζει τα πάντα. Ο λόγος που γίνεται η κοινοφιλία είναι για να έχουμε σκυλιά τα οποία έχουν
0: καλύτερο φαινότυπο, είπατε. Γιατί έκανε μια διακοπή.
1: Γονότυπο. Δηλαδή, να είναι τα σκυλιά τέτοια ώστε να μην έχουν αύριο μεθαύριο γενετικά προβλήματα. Τόσο αυτοί, όσο και από γονείς τους, και να μας δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Σωστά. Σωστά. Οπότε, καταρχάς, μπορεί να έρθει κάποιος και να...
1: Που είναι δωρεάν.
0: Ναι. Χωρίς κάποιο αντίτιμο, δεν υπάρχει.
1: Όχι, είναι δωρεάν. Στόχος μας είναι να έρθει κοντά ο κόσμος, οι οικογένειες, να έρθουν κοντά στην κοινοφιλία, να αγαπήσουν τους σκύλους, να γίνουν υπεύθυνοι κηδεμόνες αύριο μεθαύριο. Και είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά είναι και το μέλλον μας.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν επισκέπτεσαι ένα τέτοιο χώρο και βλέπεις τέτοια όμορφα ζώα, μπορείς να έρθεις να πάρεις και πληροφορίες για το αν θέλεις να γίνεις κηδεμόνας κάποια στιγμή ή κάποιου ζώου συγκεκριμένης φυλής.
1: Είναι ερασιτέχνες εκτροφής,
0: ναι.
1: Οι οποίοι μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την κάθε διαφορετική ράτσα. Και να ξέρετε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάθε διαφορετική φυλή κάνει και μια διαφορετική δουλειά. Δηλαδή κάτι που πρέπει να περάσει στον κόσμο είναι ότι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ένα σκυλάκι Beagle. Το βλέπουμε μικρό και νομίζει κάποιος ότι μπορεί να το πάρει και να το έχει πέτει μέσα στο σπίτι. Το παίρνει λοιπόν μέσα στο σπίτι και μετά του δημιουργεί προβλήματα. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί το Beagle είναι ένα σκύλος ο οποίος είναι σκύλος εργασίας. Ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε ήταν για να κυνηγάει λαγούς. Όταν λοιπόν αυτό το σκυλάκι το βάζουμε στο σπίτι μας, καταλαβαίνετε τι προβλήματα, θέλοντας να εξωτερικεύσει αυτά τα οποία έχει μέσα του, τι προβλήματα μας δημιουργεί στην καθημερινότητά μας.
0: Δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα μαλινουά, ας πούμε, και να θεωρήσει ότι δεν θα πρέπει να βγει τουλάχιστον 3 φορές τη μέρα να το εκτονωθεί. Έτσι, το
1: αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να έρθει κοντά. Να πάρει πληροφορίες, να δει ποιο σκυλάκι του αρέσει, όχι μόνο που το βλέπει, αλλά και ποιο του ταιριάζει με βάση τις δραστηριότητές του.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Μπορούμε να πάρουμε και το δικό μας το σκυλάκι και να έρθουμε?
1: Βεβαίως, εφόσον έχει διαβατήριο, είναι εμβολιασμένο στο Gov, όπως προβλέπει από το νόμο 4830, μπορεί κάποιος να το έχει μαζί.
0: Α, για πείτε μας τώρα λίγα παραπάνω, αφού σας βρήκαμε για το συγκεκριμένο, τι ακριβώς πρέπει να έχουμε δηλώσει στο Gov.gr. Βέβαια, αυτά γίνονται από το κτηνίατρό μας, αλλά καλό να το ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Κάποιος προφανώς και πρέπει να έχει δηλώσει ότι είναι κηδεμόνας ενός σκύλου, να έχει ταυτοποιήσει το σκυλάκι, να έχει λέει το μικροτσίπ του, να το έχει δηλώσει στο νόμο, να έχει κάνει τον απαραίτητο εμβολιασμό του. Σύμφωνα με τον νόμο, αντιληψικός είναι ο απαραίτητος. Βέβαια, για εμένα και προσωπικά, να έχουν κάνει τον πλήρες εμβολιασμό που προβλέπεται από τους κτηνιάτρους. Και από εκεί πέρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να έχει κάνει την
0: από παρασίτωση, μάλιστα.
1: Ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε στιγματισμένο το μας για να έχουμε ένα ζώο και να είμαστε μαζί του υγιή και όμορφο. Σωστό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κουζούνα. Μια πολύ πολύ όμορφη θα είναι σήμερα έτσι βόλτα για όλους όσους περάσουν από εδώ.
1: Νομίζω ότι βοηθάει και καιρό σήμερα να έρθει κοντά μας ο κόσμος.
0: Βέβαια, βέβαια. Θα είναι πολύ όμορφη μέρα. Καλό θα είναι να την εκμεταλλευτούμε για να πάμε να παρακολουθήσουμε πανέμορφους φίλους, τους πανέμορφους τετράφουδους φίλους μας και μέλη της οικογένειάς μας πολλές φορές.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους κοντά μας.
0: Να είστε καλά κύριε Κουζούνα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα υποδεχθώ στο στούντιο ένα καλό φίλο, έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, εκεί στα τελειώματα όμως αν θυμάμαι καλά, όχι στο ξεκίνημα, και ταξίδεψε αρκετά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα θα έλεγα. Πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην κυριολεξία, στην Αυστραλία. Μαζί μου είναι ο καλός μου φίλος, ο Αδαμάντιος Δάβρης, ένας Έλληνας στην Αυστραλία. Πώς το λέγε, Englishman in New York, ένας Έλληνας
2: down under.
0: Σε ποια χώρα, σε ποια πόλη μάλλον.
2: Είμαι στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ.
2: Είμαι τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και σε όλους.
0: Δεν μου λες, δεν έχεις ξεσυνηθίσει τώρα, γιατί στην Αυστραλία είναι τελείως αντίθετα. Είναι
2: πρώτα απ' όλα έχουμε και αλλαγή ώρας. Μεγάλη. Αλλαγή, ναι. Έχουμε 8 ώρες τώρα, μέχρι να αλλάξετε εσείς που θα γίνουν 9 ώρες διαφορά. Και έχουμε και άνοιξη. Επίσης, βέβαια η άνοιξη της Αυστραλίας είναι πιο κρύα από το φθινόπωρο της Ελλάδας. Δηλαδή εχθές είχαμε εδώ πέρα 28 βαθμούς και στο Σίδνεϊ που κοίταγα στο σπίτι μου είχε 18.
0: 18, μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, πώς πήρες την απόφαση να πας, πότε πήγες στην Αυστραλία, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι όπως είπαμε...
2: Το 21. Εντάξει, προφανώς ήταν και το θέμα το οικονομικό, αλλά αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και με εντυπωσίαζε γενικά
0: και σε έφεργε έτσι και
2: Ήταν ότι στα ξένα κράτη υπάρχει κάτι που δεν έχουμε εδώ. Η Ελλάδα δηλαδή μόνο αυτό στερείται θεωρητικά. Είναι ότι υπάρχει αξιοκρατία. Εκεί αν αξίζεις θα πετύχεις. Εδώ πέρα αν δεν έχεις πλάτες δεν μπορείς να πετύχεις, όσο και να το προσπαθήσεις. Αυτό θεωρητικό. Όλα τα άλλα, εντάξει, και εκεί η οικονομία της είναι δύσκολη. Παρόλο που είναι μια πανίσχυρη οικονομία, ο καθένας περνάει τη δική του κρίση. Άλλη κρίση της Ελλάδας, άλλη κρίση της Αυστραλίας.
0: Έχετε και εκεί ζήτημα με τα καύσιμα, με τις τιμές.
2: Έχουμε ζήτημα και είναι και λίγο έτσι περίεργο γιατί το έχουμε. Γιατί η Αυστραλία παράγει και αέριο.
0: Δηλαδή είναι αυταρκής.
2: Αυτάρκης είναι, αλλά τι έχει κάνει, τα έχει δώσει σε ιδιώτες εξ ολοκλήρου. Αυτοί λοιπόν τα πουλάνε στους Κινέζους και εμείς τα αγοράζουμε από τους Κινέζους.
0: Ωραίο σύστημα.
2: Κάνουν αυτό το κυκλικό σύστημα.
0: Να ρωτήσω πόσο έχει το λίτρο, ας πούμε.
2: Το λίτρο πριν φύγω, ας το πούμε, πριν 10 μέρες πριν φύγω.
0: Βενζίνη,
2: ναι. Ήταν η βενζίνη στο 1,60 δολάριο Αυστραλίας.
0: Που σημαίνει ότι είναι γύρω στο 1,30.
2: Όχι, είναι 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά το λίτρο.
2: Ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχει αυτή τη στιγμή που κοίταξα εχθές 2,50. Μιλάμε ότι έχει κάνει τέτοια αύξηση.
0: Μιλάμε για άλμα τρελό, έτσι.
2: Τρελό και.
0: 2,50 πόσο, ένα 70 πάλι, ναι. Από εκεί ένα 60.
2: Αυτό θεωρητικά πιστεύουν ότι το έχει κάνει εσκεμμένα για να προωθήσει την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Α, υπάρχουν και αυτά τα.
2: Ναι, ότι πατάει στην κρίση και στο όνομα της κρίσης σου λέει πάρε και εσύ αυτό. Για να σου πουλήσω τα ηλεκτρικά.
0: Μάλιστα. Η ερώτηση είναι η εξής. Ωραία, πήρες την απόφαση να φύγεις να πας στην Αυστραλία για σπουδές αρχικά και μετά για να μείνεις.
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι. Γιατί, εντάξει, το δικό μου το επάγγελμα, το επίσημο μου επάγγελμα, γιατί έχω κάνει και άλλα πράγματα, του αρτοπίου και του ζαχαροπλάστη, είναι και εδώ, σε ζήτηση. Γιατί έτυχε να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους του κλάδου, ας το πούμε, και μου είπαν ότι οι φούρνοι κλείνουν όχι μόνο για το θέμα κόστους, δεν έχουν προσωπικό και αναγκάζονται να κλείνουν. Εκεί πέρα, ας το πούμε, πήγα ως αρτοποιός και παράλληλα σπούδασα ό,τι έχει να κάνει με το hospitality, με την φιλοξενία, και συνεχίζω να το κάνω αυτό το πράγμα μέχρι να δω αν μπορέσω να μείνω, γιατί και αυτή έχει λίγο δύσκολο μεταναστευτικό σύστημα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα πιο σκληρά αυτήν και του Καναδά.
0: Μάλιστα, είναι κλειστό πολύ το σύστημα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Διαμαντή μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για άλλα. Έχω να σε ρωτήσω αρκετά πραγματάκια. Να στείλω καλημέρα στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Για να αγαπήσεις το σκύλο, πρώτον πρέπει να είσαι άνθρωπος. Σωστά. Έτσι είναι, Τζίμι. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι αλληλένδετα, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Διάλειμμα.

0: ώρα είναι 8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αθήνα,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 8:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλέγματα. Ένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμη
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Από
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο...
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Τις νύχτες

Andra sitta.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλέγματα. Ένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Δεν βγαίνει ο πελάτης.
2: Και, απαντώ εγώ.
0: Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
3: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει λεφτά ο κόσμος.
4: Θα σας γδάρουμε.
5: Σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
1: Δεν μας νοιάζει.
5: Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πόσο θα πληρώσω?
4: Βογκάει ο κόσμος.
2: Και, απαντώ εγώ.
4: Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ, τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη.
6: Και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου.
5: Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
7: Το λέει και τραγουδιστά. Είναι μια κυρία και η άλλη κύρη από τη Χαλκίδα, που η τοπική εκεί κάμερα βγήκε στο δρόμο και κατέγραψε τις απόψεις ενθουσιασμού για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαετίας που γίνεται πτάετία, Μητσοτάκη με την καλπάζουσα ανωδική πορεία και τα μας ζηλεύουν και μας θαυμάζουν όλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς και όλοι οι άλλοι είναι στα πρόθυρα σπαραγμού και καταστροφής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται όποτε βγαίνει η κάμερα έξω και όποτε πάει στους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά το Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει είναι φτωχή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά, αλλά τα λέει και ο άλλος εκεί.
8: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος ήταν φτωχή.
9: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπισουλές τσοκαρίες.
8: Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το πλουσιότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
10: Δεν είμαστε Ελβετία, υπουργέ.
8: Εγώ μίλησα για το κράτος.
10: Ούτε Μπρουνέι.

0: Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία,
1: παπάρια μάντολες,
0: καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο, τα λέει ο Υπουργός της Υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος, και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή, εγώ συμφωνώ, ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί και στον Μπρουνέι το κάτω και με τα πετρέλαια υπάρχουν φτωχοί και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει? Και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
3: Πάρ το στεφάνι μας, πάρ το γεράνι μας.
0: Στην Ελβετία. Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Θα πάρεις μαζί σου στο εργοστάσιο.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
4: Καμιά ηλιαθρούμπα, δεν έβαλες μάνα?
0: Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Στο Μπρουνέι.
3: Πάρ το στεφάνι μας, πάρ το γεράνι μας.
0: Στο Λουξεμβούργο.
3: Για

0: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
1: Φίλησέ μου τη γιατούλα και τη θεία.
0: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
1: Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει.
2: Ντολμάδες στο Μπρουνέι, δεν υπάρχει καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό φαγητό του Μπρουνέι. Είναι οι λάχανο ντολμάδες που ο Ξανθόπουλος εδώ τους παραγγέλνει. Μάλλον αυτούς τους ντολμάδες τους παραγγέλνει στην Λενίτσα. Ποια είναι αυτή, στη θεία του, εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι μέσα στη φυλακή. Ωραίες ταινίες εδώ με τον πόνο και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο υπουργός. Και στην Ελβετία, εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκοψ και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν. Και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα, οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά. Και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
3: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
4: Η κατάσταση είναι τραγική.
3: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
4: Βογκάει ο κόσμος.
3: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
5: Οι τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
3: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει κόσμος, ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι, και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και το Μπρουνέι, θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν. Μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα, κάπως να θωρακιστούμε, ίσως η ασπίδα του Αχιλλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος, σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με, βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά, αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν, θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί έχουμε το καλώδιο το οποίο ήθελε και ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί για το καλώδιο. Μπέρδεψε εκεί τους οργανισμούς, μπέρδεψε τα καλώδια, μπέρδεψε τα μπούτια του, όπως κάνει συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
7: Ναι, ποιος είμαι?
8: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε.
9: Έλα!
8: Ποιο θέλετε να είστε?
9: Ο Δαλαϊλά μας, μανταμάτα, κλείσε το κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς!
8: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
7: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
9: Κλείσε! Ας την πλάκα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
6: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
7: Μα ποιος είμαι?
9: Ποιος είναι, ρε?
7: Πέστε μου ποιος είμαι.
8: Ποιος είναι?
9: Ποιος είναι, τε? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Το σεντρεμπάκ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Ναι.
2: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χάρη Κλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα ποια γραμμή είχες πάρει και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στην Νίκη Λιμπεράκη, τον διορθώνει Λιμπεράκη με κομψό τρόπο, του λέει ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο, αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας, σιγά μην αλλάξει άποψη, τώρα το έκανε άλλες φορές σε πιο σοβαρά θέματα, θα το κάνει εδώ.
10: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
6: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της τηλεπικοινωνίας.
9: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα,

0: μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπικοινωνίας.
1: Ούτσι χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
2: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηριωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επιπόλα, δεν πάει έτσι... χήμα, μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά φαίνεται, αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει, καλπάζει κανονικά. Τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
4: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Ευχαίλαιο.
3: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, την οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
5: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
4: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
3: Ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο...

0: σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω, περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε, please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην Ιωνή. Προεκλογική Ιωνή έχει αρχίσει, η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μαζιλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε, είναι ο Καραμαλής, θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να... Πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
4: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
4: Ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέει για το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα ήρθαν τρία μνημόνια.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Εδώ είναι η σωστή σειρά, εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα αυτός ο τύπος, βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα. Θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο, φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας. Το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι οι Αμερικάνοι, πάλι καλά που ήταν Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι, για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με ένα χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει. Αλλά το σημαντικό, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο, μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει. Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι. Τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις, να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, έχουμε και πρόσφατη εμπειρία από κοψίματα ενώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση όπως θυμόμαστε από μια επικοινωνία περσινή.
5: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό.
6: Έλα.
5: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
6: Ναι.
5: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος. Αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
6: Ναι.
5: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος. Του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο, του λέω. Έχω κυνηγηθεί από τον εγώ πολύ. Αλλά εκτός από αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος. Τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι. Και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Το συγκεκριμένο.
6: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου.
5: Ναι.
6: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
5: Τι λες τώρα.
6: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
5: Και το βλαμμένο.
6: Άστο, να φύγει.
5: Έλα, το δόξα του Θεοκόκο. Θέλεις να κάνουμε κάτι.
6: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
5: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
6: Το καθαρίζω.

0: 10ου μηνός Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι λες τώρα.
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχτές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε κόκκινο, λευκό, όλα αυτά πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κυμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα στο μεσημέρι οι σπρακτικές και να τις λένε κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι. Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης, δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λέει πια η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: έρχονται Χριστούγεννα, εγώ αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο. Με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο. Νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν, άπειρα. Αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα, αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω. Είναι δικιά μας, ζει στον τόπο μας, ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ, την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά 15 μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης. Ωραία. Και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια, οι ιδιοκτήτες.
2: Όπως το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
3: Ενώ
1: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλευση όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή, την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% και να πάει 1.800-2.700 κάπου τόσο, όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι, αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

αυτά με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον υδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει, ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβίση τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφέρες.

0: Δεν θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πει δεν του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά, πια πάνε οι αναπτήρες, θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι... έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί, που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 211, μάλλον 10, 80, 880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Εγώ, φίλε, δεν καταλαβαίνω τη μελέτη και το μόνο που έχει για τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Την καταλαβαίνω και το έχω ζήσει και εγώ από κοντά.
3: Ορίστε.
1: Πριν χρόνια, εκεί που εργαζόμενα τέλος πάντων, ήθελε ο εργοδότης μου να μου ακυρώσει μια άδεια που είχα πάρει δικαιωματικά. Και επειδή δεν υπαναχώρησα, ήθελα να απολύσει, αλλά ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να βαστεί κάπου, γιατί ήμουν και πολύ καλός στη δουλειά μου, δεν με απέλησε. Βέβαια, όταν μετά είπα ότι παρετούμε και φεύγω, απορούσε κιόλας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα, εγώ να πω ένα μήνυμα στους εργαζόμενους.
3: Γενικότερα έχουν υποφέρει τα αφεντικά, μην λέμε χαζά τώρα. Όλο λέμε στους εργάτες, κάποια στιγμή να κατέβουν στο Σύνταγμα και οι εργοδότες.
1: Εγώ ένα να πω. Ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, όπως είμαι και εγώ εργαζόμενος και εργάτης. Ούτε βήμα πίσω. Όταν έχεις δίκιο, ούτε βήμα πίσω. Γιατί άμα κάνεις ένα, θα φύγουν και άλλα βήματα πίσω μετά. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο έτσι θα βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μήνυμα. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
4: Ο Βαγγέλης Πανιώνης. Τι κάνετε?
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είστε και οι δύο?
3: Καλά.
4: Μπράβο. Μια ανακοίνωση μπορούμε για να βγάλουμε, γιατί έχουμε το Σάββατο αιμοδοσία.
3: Για πες.
4: Λοιπόν, Σάββατο 10.30 με 2.30 στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην αίθουσα του Ping Pong, διοργανώνουμε για 20 χρονιά την αιμοδοσία μας. Όσοι θέλουν δεν μπορούν να έρθουν από εκεί να βοηθήσουν.
3: Τι να βοηθήσουν, να δώσουν αίμα.
4: Αυτό βοήθεια δεν είναι?
3: Ναι, αυτό.
5: Έλα, Αποστόλη.
3: Γιατί κάνεις έτσι, δεν κατάλαβα. Έλα, ναι, τι.
5: Δηλαδή, έπρεπε να γίνει μακελιό με τη Βύση και τον Καρβέλα για να βάλετε επιτέλους ποιοτική μουσική σε αυτό το...
6: Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
3: Ξέρεις τι συνετιστήκαμε? Μας νουθέτησε ο Ταρίφας, ο γυμναστριακός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι κάπως πρέπει και ο κόσμος να καψουρευτεί. Και βάλαμε λίγο Ανούλα.
5: Και βάλετε λίγο Ανούλα, ε.
3: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι με Μαρία Δημητριάδη και με Μποφίλιο δεν γάμισε κανείς.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι πάθαμε με το ρήμα της ελληνικής λύσης. Μας έχει κολλήσει. Και όλη η μέρα έχουμε στον εγκέφαλό μας την ελληνική λύση, τον ρήμα της, ε. Είστε πολύ βλαμμένοι, να ξέρεις, και εσύ και ο άλλος.
3: Καλά να πάθετε.
7: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Και τη ζωή σας να μάθετε, θα κυκλοφορήσουμε δίσκο τώρα.
5: Επίσης, πήρα να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για σκουριές και τέμπη.
3: Να, σήμερα έκανα τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω, ωραία όλα, εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε, δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
5: Μα τι κάπως όλοι σοβαρά τώρα.
3: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
5: Και θα φύγεις, πες ότι θα έρθεις, θα σε έκπληξη.
3: Όχι, δεν θα μη έκπληξη, δεν θα έρθει. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά άμα κάνουν κάτι άλλο, τώρα τρεις πουτσες πέρδικες, κατάλαβες.
5: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε, παιδιά, όλη την Παρασκευή στην Ιερισσό, για τις σκουριές και για τα τέμπη.
3: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
5: Παρασκευή είπα, τι είπα.
3: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή, πες το, σήμερα λοιπόν στις σκουριές.
5: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλοι στην Ιερισσό, συναυλία υποστήριξης για τα τέμπη και τις σκουριές.
3: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
5: Αν πιστεύω θα έρθει ο Χολογκαντέμι στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Ναι, δεν έχει.
5: Ναι, δεν έχει, εννοείται. Θα έρθει ο Χολογκαντέμις να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσες μας.
3: Εμείς στεναχωριέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
8: Λένε τώρα για το Μητσοτάκι ότι είναι Καντέμις.
3: Άρα κακό για το εργοστάσιο.
5: Είχαμε δάσος.
3: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά θυμάμαι, ναι.
9: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρίν Όραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα είναι θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
1: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι Βασιλική.
1: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες στην παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα για το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
1: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
1: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι σχολείο?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβε και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
1: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκοινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
1: Στην Γκράβε πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Πες το στη μαμά, θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
1: Οπότε δεν ξέρεις και εσύ πότε την μπορεί να γίνει.
3: Και να πάρει τη μαμά.
1: Φέρνει τη μαμά σου.
3: Έλα.
1: Γεια σου.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Καλά κοροϊδευόμαστε.
4: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
1: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
4: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία Παρασκευή που παίρνει να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Πες.
4: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μετά από μια σειρά από θανατηφόρα ατυχήματα με αέριο, το κράτος έχει αφήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, γιατί δεν ξεκίνησαν όλα την Παρασκευή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπάρχει έντονη οσμή.
1: Ρισκάρατε ωστόσο, λες δεν πειράζει, να το δούμε.
4: Ναι, δεν γαμιέται.
1: Ας πάντα παιδιά σχολεία.
4: Ναι, έχουν αφήσει 4.000 παιδιά και Αποστολή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζόμενους εκεί, εκπαιδευτικούς, καθαριστές. Συντηρητές, τέλος πάντων, διάφορες ειδικότητες. Μυρίζει παντού αέριο και περιμένουμε αν και πότε θα γίνει η Γκράβα μια τρύπα στο έδαφος. Και προσωπικά δεν ψήνομαι καθόλου να περιμένω να ακούσω το Ζαχαρό να αναρωτιέται σε λίγο καιρό αν υπήρξαν ποτέ τα παιδιά μας.
5: Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ
6: γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
4: Γιατί εμείς αυτά που ζητάμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας σχολείο δεν είναι κάτι φοβερό. Θέλουμε έλεγχο στεγανότητας και αντοχής με υπογραφές.
1: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα. Τώρα σε όλοι κιόλας.
4: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
1: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
4: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου. Ταυτόχρονα, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στεγανότητας και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστολής από τις 2 δεκάτου, δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει οι γιορτές.
4: Δεν έχουν έρθει οι γιορτές. Ισχύει. Ναι. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει. Okay, έτσι.
4: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Ενώ δεν τη λες και το έχει πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
4: Δεν είμαι από Γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό για το Γαλάτσι.
1: Δεν το λες.
4: Έχει βγάλει και έναν εισβολέα στην τελική.
1: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
4: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
1: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
4: Και μυρίζει Γκράβα.
1: Και μυρίζει όλη Γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
4: Δεν είναι τόσο κοντά.
1: Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά τους.
4: Τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
1: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
4: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
1: Ακούνε κι άλλοι.
4: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
1: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για την, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν. Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα μαζί με Αποστόλη. Έμπλεξε το Γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί, στο Σκούρι και το Ξενάκι. Και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει, αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο, 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Ωραία. Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε σε διάλογο. Yeah.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, θα τον μπερδέψεις έτσι ωραία με του Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω θα το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχεις κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
0: Τι είναι αυτά κύριε?
1: Πανταζής.
0: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
0: Ναι, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, πείτε μου.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για
1: τα... Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε, με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
0: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω, θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
0: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
0: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
0: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε. Μιλάμε για άντρικα.
1: Απλά πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιος?
0: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
0: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω. Τις φθηνές ή τις μερακλούδες? Τις τσιμπημένες λίγο.
0: Απλές κοπέλες κύριε επαγγελματία. Να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα...
1: Δουλειά παιδί μου, για δουλειά θα το κάνουν. Δεν το χαίρετε καμιά τους.
0: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσόρουχα, τις κοιλώτες.
1: Τσάμπα.
0: Όλα αυτά.
1: Τι θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
0: Κύριε, δείγματα θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα κοπέλας θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
0: Δεν θέλω τέτοια κύριε.
1: Τι θέλετε κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
0: Εσείς το λίγο θα μου πείτε να το δειγματίσετε κι εσείς κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη κυρία μου.
0: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του είναι.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι, εδώ πέρα να κάνετε πάρτι, ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Πώς
3: δεν βρέθηκε. Θα σας πω πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα, το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά
5: πρόσωπα. Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμουνί.

0: Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω και ένα τραγούδι.
1: Άντε, ζήτα.
0: Θέλω να μου βάλεις το σήμανε στην αγερμόσα που του πάνε ξερωμάνα.
1: Να.
0: Θέλω να μου βάλεις το σήμανε στην αγερμόσα που του πάνε ξερωμάνα.

0: έτσι ο αγόρι μου του Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλει στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις Αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.

0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Αγαγιάννους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Έγινε.
0: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που κλαίγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με τον Τζίπρα. Σε κάποια κομμάτια, δεν λέμε σωστά.
2: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν το χρωστάω. Κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω την κύριο Πάσχο, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζής είναι πορομπίδης.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές, αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύεις.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα δεν
0: και...
1: χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together we stand, divided we fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: ώρα είναι 2. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτέλεσαν με 7 σφαίρες 50διάχρονος στη Γλυφάδα. Το παρελθόν του και η φερόμενη συμμετοχή του στην Greek Mafia. Ποια σενάρια εξετάζει αστυνομία? Τέλος στην ομηρία, 50.000 συμβασιούχοι προς μονιμοποίηση μετά από χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Τι εξετάζει η κυβέρνηση? Η ακρίβεια λερναία έδρα για τους πολίτες, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Οι υπέρογγες ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και γιατί οι αιτιάσεις των ασφαλιστικών εταιριών θυμίζουν προφάσεις σε αμαρτίες. Αλλάξτε το Ζελένσκι αν θέλετε ειρηνή, διαμηνύει στους Ουκρανούς ο Τραμπ. Οργή στο Κίεβο για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Πώς απαντούν στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ οι Ευρωπαίοι? Μάχη αιωνίων απόψε στο Καραϊσκάκι, στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αναλυτικό ρεπορτάζ από όλα τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής για τη Super League. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιούχοι του δημοσίου, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται ένα συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχη, και το θέμα αφορά εργαζόμενους που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται επί πολλά χρόνια στην διαπηρεσία, καλύπτοντας ανάγκες που κάθε άλλο παράπλωσης είναι. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές και άλλοι δημόσιοι φορείς εξακολουθούν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που δημιουργεί ένα διαρκές ζήτημα για το τι θα συμβεί όταν οι συμβάσεις λήγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση ξεκίνησε άτυπα μια συζήτηση μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο, δηλαδή τον ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή συζήτησης βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες με διαδοχικές συμβάσεις. Πρόκειται για προσωπικό που, παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν έχει σχέση μόνιμου υπαλλήλου, στην πράξη έχει ενταχθεί στη λειτουργία των υπηρεσιών και καλύπτει καθημερινές ανάγκες. Συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων υποστηρίζει η Τηλέμαχε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή μια σχέση εργασίας που στην πράξη έχει διαρκέσει επί σειρά ετών. Από την άλλη πλευρά, το δημόσιο δεν μπορεί να μετατρέψει αυτομάτως όλες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς υπάρχουν αυστηροί συνταγματικοί και ουσιαστικά θεσμικοί περιορισμοί. Το βασικό εμπόδιο σε οποιοδήποτε σχέδιο οριζόντιας μονιμοποίησης, να πούμε τηλέμαχε, είναι το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τις στελέχωσεις του δημοσίου. Με βάση το εφιστάμενο πλαίσιο, η πολιετής απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν οδηγεί αυτομάτως τη μετατροπή της σχέσης, μια σχέση εργασίας, σε μόνιμη. Επομένως, το σενάριο που έχει πέσει το τραπέζι και θα προέβλεπε ότι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών προϋπηρεσίας γίνονται αυτομάτως μόνιμοι υπάλληλοι, θα αντιμετώπιζε σοβαρά θεσμικά ζητήματα. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, ότι δεν μπορούν να ζητηθούν άλλες λύσεις, και ένα από τα σενάρια αφορά την ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης. Αυτό ουσιαστικά δείχνει μια φωτογραφική διαδικασία, όπως είχε γίνει και παλιά με το φωτογραφικό πείραμα που είχε εφαρμοστεί στη δημόσια τηλεόραση όταν είχε κλείσει η ΕΠ, όπου βέβαια απορροφήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ εργαζόμενοι στον πρώην φορέα, στον τηλεοπτικό φορέα. Η λύση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές, που από τη μία πλευρά θα αναγνωρίζεται η πραγματική εμπειρία ανθρώπων που έχουν ήδη εργαστεί για χρόνια σε δημόσιες υπηρεσίες και από την άλλη θα διατηρείται η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσα στο θεσμικό αυτό πλαίσιο. Η πολυετής εμπειρία βέβαια θα μπορούσε ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλεγεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο που ήδη εργάζεται ως βασιούς. Να σημειώσουμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι σε αυτή την περίπτωση οι αμοιβές αναγνωρίζουν και τα χρόνια προϋπηρεσίας και άρα όσοι ενταχθούν, εφόσον υπάρξει αυτή η λύση στο δημόσιο, θα αμείβονται
3: με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
2: Με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
3: Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον θα υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν θα πάρουν και αυτά τα οποία.
2: Αναδρομική ισχύ δύσκολο θα υπάρξει, αλλά θα αμείβονται πλέον κανονικά. Δεν θα παίρνουν δηλαδή αυτό που λαμβάνουν σήμερα.
3: Σωστά.
2: Και βέβαια, μιλάμε για κρίσιμους τομείς, μιλάμε για την υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δομές που ήδη λειτουργούν και πολλές από αυτές λειτουργούν και με προγράμματα βέβαια της ΔΥΠΑ.
3: Περισσότερα, Γιώργο μου, θα διαβάσουν οι ακροατές μας το ρεπορτάζ στη Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάσκαπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του καθετού διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Όσον αφορά την άμυνα, επικεντρώνει στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper και στην ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Λέει και άλλα μαζί μας ο Κώστας Παπακλημίτζος για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στο κρατήριο μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πράγματι σημαίνει ότι κάτι και ανασκόπηση, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, εστιάζει κυρίως στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στα όσα αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη, συναντήσεις που είχε και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν όλο ένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ανέδειξε, λέει, επίσης το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες αποκτούν, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας από την άμυνα και την ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, επενδύσεις, τεχνολογία και άλλα πολλά. Ενώ τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα δηλώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος. Αναφέρει πολλά, ακόμα δίνει και συγχαρητήρια στον κύριο Γεραπετρίτη και στον δωμάτιο Υπουργείου Εξωτερικών για την οργάνωση της επίσκεψης και μετά από το, όσα αφήνει πίσω του ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές του με τους αξιωματούχους, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην παρέμβαση στην ενέργεια με την επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο 2 μηχανία 95 εκατομμυρίων ευρώ και στην γρήγορη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στις πλημμύρες στην Κρήτη, στην επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου. Θυμίζουμε στους κροατές μας, αύριο θα υπάρχουν στα ιχθυοπολία, στη Κιόσκαλη, στα Ψαράδικα και πάλι ψάρια μετά από 10 μέρες απεργίας. Γιατί ικανοποιήθηκαν οι ψαράδες με το γεγονός ότι πήγε το αλυτικό πετρέλαιο, η επιδότηση πήγε στα 32 λεπτά το λίτρο. Αναφέρεται και στην παιδεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής, είναι 16ο αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, σε άλλα αρκετά, ενώ κλείνει και με την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια ιδιωτική επένδυση όπως τονίζει 250 εκατομμύριων ευρώ, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας, και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προβλέπει για 7η συνεχόμενη χρονιά ρυθμό υψηλότερο από το μέσο της Ευρωζώνης, να έχει χώρα μας δηλαδή, 2% το 26 και 2,3% το 2027. Και αυτό είναι, λέει, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία και να κρατάμε εφεδρίες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο χειμώνα του 27, αλλά και στο φετινό χειμώνα, ότι έχει ακόμα εφεδρίες δημοσιονομικές η χώρα, η κυβέρνηση, για να στηρίξει εφόσον χρειαστεί έτσι περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, γιατί οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθεί σχετικά με τα ωφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.
5: Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών και ανακατατάξεων νομίζω αναγνωρίζει ότι η χώρα μας είναι ένας παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή. Και συγχρόνως οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Έχουν οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η ExxonMobil και η Chevron, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γιατί οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα τίθεται ένα θέμα από πού θα προέλθει η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αέριου. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες της επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
3: Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως η Ευρώπη έχει αργές αντιδράσεις στο θέμα της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά η Ελλάδα θα πάρει τις πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την ενεργειακή αυτονομία της. Σημείωσε παράλληλα ότι στο θέμα του digital θέρμανσης θα υπάρξει παρέμβαση τιμή αλλά και επιδότηση προς τους πολίτες.
5: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
3: της επιδότησης.
5: Με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
5: Θα έχουμε, ναι.
3: Θα έχουμε.
5: Ναι. Άρα η Ευρώπη δυστυχώς δεν αντιδράει γρήγορα. Όμως τώρα είναι σαφές ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα. Την Παρασκευή, πριν από 48 ώρες, η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση, ενεργειακή.
3: Μιλάμε για το 1 δισεκατομμύριο.
5: Το 1 δισεκατομμύριο,
3: ναι. Το οποίο όμως δεν θα έρθει στα νοικοκυριά στην τσέπη του.
5: Δεν θα έρθει άμεσα, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Να πετύχει να αλλάξει αυτή η αρχιτεκτονική. Πολύ σωστά λέτε, αυτό το 1 δις θα πάει, δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή του αυτονομία. Αυτό όμως δεν πάει στην τσέπη του καταναλωτή άμεσα, γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη.
3: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγινε για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει ασφαλής από απειλές, δήλωσε στο Αξιονικός 4 ο διοικητής του Αγίου Όρους και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, Αλκιβιάδης Στεφανής.
6: Η οικονομία είναι κυρίαρχη και η ενέργεια είναι κυρίαρχη. Τι έκανε η Ελλάδα την τελευταία περίοδο, κάθε το άξονα προς τα επάνω, δίνοντας στους Αμερικάνους τη δυνατότητα να πάνε ενέργεια στα κρίσιμα μέρη της Ευρώπης και σύνδεση η επικείμενη με Μέση Ανατολή και Κύπρο. Θέλοντας να δείξει τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ασφάλεια η δικιά μας της περιοχής αυτής δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα της Ευρώπης και θα εξελιχθεί και σε μείζον θέμα δικό σας, Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη λοιπόν του Ρούμπιο ήρθε να καταδείξει αυτό.
3: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η κατάσταση γενικά στο μέτωπο των καυσίμων και τι μπορούμε να περιμένουμε την εβδομάδα που ξεκινά. Μαζί μας είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η γνωστή σε όλους, κυρία Μαρία Ζάγκα. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι πολύ καλά, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους μας, οι οποίοι μας ακούνε, είτε είναι στο σπίτι, είναι έξω για μια βόλτα.
3: Μακάρι να είναι για βόλτα, γιατί και η βόλτα έτσι όπως
7: βόλτα
3: έχει.
7: Με τα πόδια.
3: Α, με τα πόδια. Εντάξει, καλά το διορθώνετε. Γιατί με το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου βλέπετε τι γίνεται. Το ζείτε εσείς περισσότερο από όλους μας.
7: Είναι μπροστά το δύο σε όλα.
3: Σε όλα.
7: Και δεν πρόκειται να φύγει εύκολα.
3: Ναι.
7: Δεν πρόκειται.
3: Υπάρχει μια τοποθέτηση σε διεθνές επίπεδο και μια συμφωνία, είδατε, από τον κύριο Τραμπ. Βέβαια, οι αναλυτές τώρα που είναι ειδικοί όσον αφορά τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα λένε ότι αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν πρόκειται να κουνηθεί βελόνα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, αν εν Ελλάδη έχουμε κάποια εξέλιξη, αν έχετε δει εσείς κάτι να αλλάζει.
7: Αυτό είναι μια καλή είδηση. Ναι. Μια καλή είδηση.
3: Καλή είδηση.
7: Πάρουμε από αυτή την πλευρά. Σαν
3: ναι.
7: είδηση.
3: Ναι.
7: Αλλά το αποτέλεσμα δεν νομίζω να φανεί εύκολα.
3: Ναι.
7: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι περιμένουμε όλοι με αγωνία τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη.
3: Ναι.
7: Την Τετάρτη τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο πάλι αν θα ξεκινούσε δεν θα ήταν 95, θα ήταν 90 όμως.
3: Ναι.
7: Με αυτά που λέει κάτω από 1,75 μάλλον υποθέτω το βάζει με 1,60. Άρα και πάλι με 1,60 είναι ακριβό.
3: Όταν
7: είναι έχεις... Έχουμε ναι. θέμα.
3: Ναι,
7: έχουμε
3: ναι,
7: μεγάλο θέμα.
3: Σαφέστατα τώρα και ειδικά όσοι πρέπει να πάρουν και με ποσότητες που θα είναι λίγο πιο πολλές, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα που η κατανάλωση είναι πολύ αυξημένη,
7: ή στα
3: βόρεια.
7: Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο.
3: Ναι.
7: Τους έχει βρει τώρα και ο χειμώνας που έρχεται με άδεια τεπός. Οι δεξαμενές είναι άδειες.
3: Ναι, γιατί θυμάμαι και εγώ, ας πούμε, ότι
7: είχε
3: στο τέλος
7: ακριβά.
3: Είχε κλείσει ακριβά και είπαμε ότι να βάλουμε τώρα που είναι ακριβά. Ήταν 25 νομίζω.
7: Όταν τελειώσαμε, είναι... όταν αρχίσαμε ένα 10, ένα 13
3: έτσι,
7: το πολύ,
3: έτσι
7: μπλαοτική πάντα.
3: Έτσι
7: και όταν κλείσαμε ένα 70, ένα 75.
3: Α, πήγε στον
7: που αγώνα, αυτό ήταν ότι από αρχές Απριλίου οι συνάδελφοι είπαν εμείς κλείνουμε τις δεξαμενές μας, δεν παίρνουμε γιατί ποιος θα αγοράσει, είναι και άνοιξη. Οπότε τώρα τους βρήκε άδειους και οι άνθρωποι θέλουν το πετρέλαιο ακριβό, το ηλεκτρικό ακριβό, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω, τι να κάνει ο κόσμος. Άρα μένουμε στον Πρωθυπουργό τι απόφαση θα πάρει, πρέπει να πάρει ένα ρίσκο, να είναι μαζί με τον κόσμο, μαζί με την αγορά, μαζί με τον καταναλωτή. Δεν γίνεται αλλιώς, θα το πω εγώ πως τον βλέπω. Κάναμε ένα λάθος. Πετάξαμε έξω το ρώσικο πετρέλαιο. Και η Ευρώπη δεν βγήκε δυνατά. Βγήκε παθητικά μέχρι τώρα. Οπότε η κίνηση που κάνει η Αμερική με τη Ρωσία, το κάνουν για ίδιο όφελος, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί ακόμα και τα στενά του Ορμούς ίσως δείτε και έχουν τα κλειδιά μετά οι Ρώσοι. Έτσι όπως έχουμε μπλέξει τώρα τα πράγματα. Άρα εμείς τι κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό μας ενδιαφέρει.
3: Ευχαριστώ κυρία Ζάγκα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα περιμένουμε
7: εδώ
3: και θα μας πείτε.
7: Και θα τα πούμε.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
7: Καλά, γεια σας, γεια σας.
3: Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Αττικής. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, καλπάζουν τα ασφάλιστρα υγείας παρά την νομοθέτηση για την ημί υπέρβαση συγκεκριμένου ποσοστού ανατίμησης. Χαρακτηριστικά, όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια.
8: Μια ασφάλεια ισόβια κυρίως, γιατί εκεί αναφερόμαστε. Ισόβια σημαίνει ότι την έχει εφόρου ζωής, δηλαδή δεν διακόπτει και δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο. Που έκανε 1000 ευρώ το 2011, σήμερα έχει φτάσει 4.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο και επειδή όπως είπατε είμαι σε αυτό το κλάδο 40 χρόνια, θεωρώ ότι ο πελάτης έρχεται σε μια τρομερά δυσμενή θέση και για άλλο λόγο πέρα από αυτό που είπατε. Ότι όταν είναι 60-65 χρονών, εάν θελήσει να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί αν έχει ασθενήσει και αν έχει πάρει ειδικά μια βαριά ασθένεια, δεν ασφαλίζεται αλλού. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και η πολιτεία και αν θέλετε οι ασφαλιστικές εταιρείες να προχωράνε. Και μάλιστα με νόμο που φέτος είναι μια χρονιά που το Υπουργός με κοινή συνενέση ο ίδιος αποφάσισε ότι η αύξηση πρέπει να είναι 6,4%. Θα θυμάστε που άργησε 1,5 χρόνο και είναι νόμος.
9: Παρ'
8: όλα αυτά οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις που φτάνουν και το 15% και το 17%.
3: Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επιχείρησε να αποδομήσει την αιτία των ασφαλιστικών εταιριών για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα λόγω υψηλωτινών ηλίων, τονίζοντας πως για να αποφευθούν υπέρογγες ανατιμήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανάλογες με αυτές που έχει πετύχει ο ΕΟΠΗ.
8: Μια εγχείρηση χολής που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στη Γαλλία κάνει 6.000, στη Γερμανία κάνει 6.500 και η μόνη ακριβότερη χώρα από εμάς είναι η Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά νοσήλια. Η δικαιολογία των εταιριών, και λέω δικαιολογία γιατί και οι ίδιες κάποια συμβόλαια θέλουν να τα κυρώσουν, είναι ότι ακριβένουμε τα ασφάλιστα λόγω ακριβών νοσηλείων. Ιατρικός πληθωρισμός όπως λέγεται. Πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πει σωστά ο κρατής μας θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποια μπορεί να είναι παρέμβαση. Ο ΕΟΠΗ στέλνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Και υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα σημαίνει ότι έχει προσυμφωνηθεί η τιμή για τα νοσήλια και η τιμή για κάθε επέμβαση. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που γίνει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων?
3: Το θέμα της ακρίβειας αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης στην εκπομπή με Σαββατοκύριακο ανάμεσα στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, τη Βάση Αναστασίου από το Πασό και το Χάρη Αθανασιάδη από την Ελλάς.
10: Ξεκινήσαμε με 650 ευρώ. Τώρα φτάνουμε στα 1000 ευρώ. Θα συμπαρασύρει η αύξηση αυτή και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έχουν ξεπαγώσει τριετίες. Κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Ο εισαγωγικός μισθός, δηλαδή τα 920 ευρώ, και τον Απρίλιο θα έχουμε μια νέα αύξηση, που πιθανότατα να είναι πάνω από τα 950. Α. Το έχει πει και ο Υπουργός των Οικονομικών. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Υπουργός. Με στόχο 1/1/28 να φτάσουμε στα 1000 ευρώ. Τα 920 στα 1000 ευρώ, τα 80 ευρώ μεικτά, θα συμπαρασύρουν και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έτσι. Αυτό να το ξέρει και γιατί αφορά, δηλαδή, η όποια αύξηση του κατώτου μισθού αφορά και το δημόσιο. 1η-1η-24 ξεπαγώσαν οι τριετίες. Προσέξτε. Από το 12 μέχρι το 24, λόγω των μνημονιακών χρόνων, ήταν παγωμένες οι τριετίες.
9: Καθημερινότητα του κόσμου άλλαξε με τις
10: κατώτερες. Θα σα πω, κύριε Καντώνα, γιατί τα λέω αυτά. Διότι 1η-1η-27 θα αναγνωριστεί αν κάποιο έπιασε δουλειά πριν το 24. Θέλω να τα ξέρει ο κόσμο αυτά.
9: Τα ξέρει ο κόσμο για να
10: πούμε. Να του ενημερώσουμε.
9: Είναι αυτοί που πληρώνουν.
10: Ακούστε, κύριε Καντώνα, είναι ο πρώτο. Είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη. Ακούστε, είναι η πρώτη τριετία. Εάν έχει και αναγνωρίσει και μία ή δύο τριετίες πριν το 12, θα έχει τρεις. Τι σημαίνει αυτό?
9: Ναι.
10: Στα 1000 ευρώ συν 30%.
11: Ναι, σου αυξάνω το βασικό μισθό, αυξάνεται και ο μέσος μισθός, αλλά έχει συγχρόνως 40% περισσότερα έξοδα στο σούπερ μάρκετ, 40-50% πιο ακριβό ενίκιο, τουλάχιστον 30% πάνω στο ρεύμα. Και τώρα και έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος με το ενεργειακό και τα καύσιμα, που βλέπουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στην καλύτερη να ξεκινάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από το 1,75. Άρα αυτό το οποίο λέει το Πασόκ, για να μην λαϊκίζουμε μόνο με κριτική, είναι ότι υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο κατά τη δική μας προσέγγιση.
9: Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος προτιμάει το μοντέλο Μητσοτάκη.
11: Δεν ξέρω αν το προτιμάει, κυρία Καντώνα.
9: Όσος κόσμος, εγώ θα πω.
11: Γιατί...
9: έτσι. Εγώ δεν λέω όλος ο κόσμος.
11: Γιατί
9: αλλά
11: και
9: μέχρι στιγμής
11: ίδιος...
9: της μετρήσης η διαφορά είναι διψήφια.
11: Είναι διψήφια.
9: Και σας περνάει τώρα και ο Τσίπρας.
11: Θέλω να σας θυμίσω τις μετρήσεις του 23, του ένδοξου 23, όπου ναι, μεν στην κατάταξη των κομμάτων οι μετρήσεις πέσαν μέσα. Αλλά ως προς το ποσοστό, τότε μας δίνανε 6-7% και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Και εν τέλει πήραμε πάνω από 12. Άρα αν αναλογικά σήμερα μας δίνουν τόσο, είμαστε κοντά στο 20.
12: Η βενζίνη από 1,1 το 19 είναι 2,2 τώρα, 100%. Από 1,1 το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κοντά στο 2. Οι μισθοί ανέβηκαν πράγματι περίπου 30%, αλλά κατά μέσο όρο η ακρίβεια πήγε από το 60 έως και το 100%.
3: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή?
12: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Ένα μέρος μόνο είναι εισαγωγόμενο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από τη σύγκριση με άλλες χώρες. Συνεπώς, οι πολίτες πράγματι ζουν χειρότερα. Είναι κατά περίπου 30% φτωχότεροι. Αντιθέτως, τα κέρδη των μεγάλων εταιριών έχουν εκτοξευθεί. Έχουν κάνει ρεκόρ 20ετίας. Ένα παράδειγμα των ημερών. 6 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία κλπ., πρότειναν να γίνει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Γιατί δεν είναι ανάμεσά τους και η Ελλάδα?
1: Με ποινικό παρελθόν, οπαδική και ενδοκογενειακή βία, ο 52χρονος, ο νεκρός από πυροβολισμό στη Γλυφάδα, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 7 ή 8 κάλικες. Το θύμα, να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, πεσμένο σε μια μηχανή. Πάμε να μιλήσουμε και να πάρουμε την άποψη για το θέμα από τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μπαλάσκα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε. Δεν ξημέρωσε καλά με αυτό την εκτέλεση ουσιαστικά, έτσι. Του είχαν στήσει καρτερί.
13: Αυτό είναι συμβολιάκι. Greek Mafia, mm-hmm. Τσαμνάκια από πίσω, φυλακές, άνθρωπος της νύχτας, με παρελθόν, μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από αυτούς της νύχτας που οι αστυνομικοί λένε ότι έχουν ημερομηνία λήξης κοντή. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνουν να γεράσουν.
1: Αναλώσιμο.
13: Αν θυμάσαι το ρητό των αστυνομικών των παλαιότερων. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τον γάζωσαν κυριολεκτικά, προσπάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι του, την έφαγε στο κεφάλι τελικά, έπεσε το μηχανάκι στην άκρη στο διάσωμα, τηρήθηκε και σφραγίστηκε το συμβόλαιο. Και από και πέρα, τι ψάχνουν οι αστυνομικοί? Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στοιχεία από κάμερες, μαρτυρίες, ήταν 1 η ώρα το πρωί και το είχαν λάβει το οργανωμένο έγκλημα.
1: Είδομε τη μελιγενέστε με αυτή την υπόθεση, αλλά είναι κάτι το οποίο...
13: Όχι είδομε, ξέρομε.
1: Ξέρουμε ότι δεν έχει τέλος το συγκεκριμένο αυτό το μετακύλισμα ανάμεσα στους πόλους αυτούς που υπάρχουν.
13: Είναι στο βαθύ υπογάστριο της Greek Mafia αυτό το περιστατικό, αυτό το πληρωμένο συμβόλαιο, είναι σίγουρα πληρωμένο συμβόλαιο. Είναι σε αυτό που λέμε στα μεταξύ τους. Είναι άδικο να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά αναμενόμενο όταν μπλέκεις εκεί, σε τέτοια.
13: Και τόσο βαθιά όσο ήταν αυτός.
1: Μάλιστα.
3: Σας ευχαριστώ κύριε Μπαλάσκα, ειδικός αστυνομικός αναλυτής ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, πάντα έτσι μας δίνει τα φώτα του και μας εξηγεί όσα έχουν να κάνουν με αστυνομικά θέματα. Καλή συνέχεια. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε κι άλλα. Ενώ είχαμε και ένα έτσι πολύ δυνατό πλήγμα με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις, τις κυριότερες διεθνείς εξελίξεις. Ειδησιογραφικά η Ελισάβετ Σαμοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σε νέα τώρα αυστηρή προειδοποίηση προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό αεροδρομίων και τους ταξιδιώτες, προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη, καλώντας τους να αποφύγουν όλες τις αεροπορικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο Ριάντ, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία αφήνει πίσω της τον τραγικό απολογισμό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Τώρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, είναι νέα εξέλιξη αυτή, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη κατά του αεροδρομίου του Ριάντ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οπότε έτσι βλέπουμε αυτή την παρέμβαση της Ευρώπης για αυτήν την πολύ νεκρή επίθεση, που είναι από τις πιο αιματηρές επιθέσεις τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, όπως άλλωστε ανακοίνωσαν και οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Το εύρος τώρα και η συχνότητα των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη εναντίον του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες είναι, όπως παρατηρούν και αναλυτές, άνευ προηγουμένου από το 2014. Οπότε και γενικεύτηκε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ανσαράλα και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Η στρατηγική συμμαχία υπό το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Ιεμένη τον Μάρτιο του 2015. Τώρα από την πλευρά του Τραμπ δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στη Σαουδική Αραβία ήταν απαράδεκτα. Συγκεκριμένα είπε ότι αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό. Αυτά ήταν τώρα τα ακριβή λόγια του Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου έτσι του πλήγματος στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για κατάφορη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων γενικότερα στην περιοχή έχουν ενταθεί εκ νέου τώρα, στο πλαίσιο έτσι του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένει έτσι το στενό του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες, όπως έχουμε πει, θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, με το Ιράν να έχει ουσιαστικά περιορίσει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Και από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ συγκεκριμένα πιέζει, ο Ζελένσκι θέτει όρους, λέει θα σταματήσουμε τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια εάν σταματήσει και η Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά αμοιβαία αποκλιμάκωση με πραγματικές εγγύσεις και στο μεταξύ συνεχίζονται οι συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα τι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά την αντικατάσταση του Ζελένσκι, ο οποίος θέλει να ρίξει τις τιμές καυσίμων μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ δηλαδή θέλει να ρίξει τις τιμές των καυσίμων εν μέσω των πιέσεων από την κυβέρνησή του. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ στις διεθνείς αγορές, έρχεται σε αντιπαράθεση αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον και του Κιέβου, τόσο για τον τερματισμό του πολέμου, όσο και για τη χρήση των οικονομικών κυρώσεων ως μέσου πίεσης προς τη Μόσχα. Ο Τραμπ, όπως διαπιστώνουμε, υποστήριξε τον Πούτιν ότι επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι αρνείται να συμβιβαστεί. Όπως δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, η Ρωσία θα ήθελε να καταλήξει στη συμφωνία, αλλά για οποιονδήποτε λόγο ο Ζελένσκι δεν το θέλει. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιθέσεις σε ρωσικά διελευστήρια επιδεινώνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων και συγκεκριμένα είπε για τον Ζελένσκι, του είπα να μην χτυπά τα διελευστήρια, υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Ωστόσο ο Ζελένσκι αγνώρισε τις υποδείξεις του. Την πλήρη τώρα αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία, προς τον Ζελένσκι, εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός που κινείται σε άλλη γραμμή από την Ουάσινγκτον και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Άντι Μπέρναν, λοιπόν, μετά την νέα δημόσια σύγκρουση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει, μάλλον η Ουκρανία να έχει στήριξη και αντέκρουσε όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Της Βρετανικής παρέμβασης προηγήθηκε, όπως είπαμε, η σύγκρουση Τραμπ-Ζελένσκι. Και να κλείσουμε με τον Ντόναλντ Τούσκ, ένα θέμα που απασχολεί την διεθνή επικαιρότητα. Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της Πολωνίας. Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη. Η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τούσκ. Η έκτακτη σύσκεψη γίνεται στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα 6, η αρμόδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Τούσκ βρίσκονται σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να ληφθεί άμεση δράση, η τηλέμαχε.
3: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media για όσα μας είπε. Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί τις εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο αλλά και στη Μέση Ανατολή. Διεθνολόγος, κυρία Σεσία Αλιγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι, οι εξελίξεις τρέχουν, είναι ραγδαίες.
15: Κοιτάξτε, πρέπει να τις διαβάζουμε σε πρώτο πλάνο και στο τι κρύβεται από πίσω. Mm-hmm. Το πρώτο πλάνο είναι τι? Ότι προφανώς ο κύριος Τραμπ θέλει να μειωθούν οι τιμές του ντίζελ, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά γενικότερα στις χρηματιστηριακές αγορές. Mm-hmm. Αυτό έδειξε και το τι έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση. Έπαιζαν λίγο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που γράφουν οι αναλύσεις είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι μόνιμο, δηλαδή ακόμη και να προχωρήσει η συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πλάνο. Τι κρύβεται τώρα από πίσω? Για να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω, πρέπει να πούμε ότι η Αμερική δεν το χρειάζεται το ρωσικό ντίζελ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Η Αμερική εξάγει πολύ περισσότερο ντίζελ από όσο εισάγει, και καλό να δούμε όλοι τα νούμερα. Και επίσης έχει βασικό προμηθευτή ντίζελ που είναι ο Καναδάς. Mm-hmm. Και ο οποίος απέχει πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους προμηθευτές της. Άρα το κάνει ενδεχομένως για να ρίξει τις τιμές, το κάνει ενδεχομένως για να δώσει το πράσινο φως ότι ο ίδιος θέλει να περιοριστούν οι κυρώσεις στην ενέργεια για τη Ρωσία. Mm-hmm. Γιατί η Ευρώπη θα συνεχίσει τις κυρώσεις, αλλά και γιατί μέσα από τις κυρώσεις ουσιαστικά χτυπιέται η Ρωσία οικονομικά και δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Για αυτό επιδιώκει και ο κύριος Ζελένσκι. Χτυπάει ενεργειακές πηγές γιατί δεν έχει πως άλλο, πως διαφορετικά να χτυπήσει τη Ρωσία, έτσι ώστε να κόψει την από πλευρά της χρηματοδότηση του πολέμου. Άρα ο κύριος Τραμπ μήπως τελικά θέλει αφενός να περάσει προς όλη την διεθνή κοινότητα ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται για την πίεση των τιμών στην ενέργεια, η οποία έχει να κάνει και με τον κόλπο και με τα χτυπήματα των Χούθη τώρα τελευταία. Αφετέρου πρέπει να σκεφτούμε αν η ενίσχυση της Ρωσίας μέσα από την μείωση των κυρώσεων και η παράταση του πολέμου τη βαδίζει με κάποιους στρατηγικούς και οικονομικούς υπολογισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3: Κυρία Λιγιζάκη, τώρα στο άλλο το μέτωπο με τους Χούθη, είδαμε πολύ νεκρό χτύπημα σήμερα, έγινε γνωστό, με έτσι, αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Όλο αυτό κλιμακώνει την ένταση και νομίζω ότι ίσως κλιμακώσει και τις επόμενες μέρες και τον πόλεμο αυτόν που έχει ξεκινήσει και αυτή τη μεγάλη διαμάχη Σαουδικής Αραβίας και του Χούθη.
15: Έτσι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Προφανώς δεν βλέπω εγώ προσωπικά περιθώριο σε μία άμεση απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι είναι, αν θέλετε, περιορισμένα τα στενά. Τώρα γίνονται ανασφαλείς και οι άλλες διελεύσεις ενεργειακών πόρων, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν η μόνη η οποία μπορούσε να περάσει ενεργειακούς πόρους από αγωγούς, από αγωγό συγκεκριμένου της Ανατολής Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται ανασφαλής και αυτό το σημείο. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει και συσχέτιση, γιατί ο κύριος Τραμπ θέλει λίγο να απελευθερώσει την αγορά των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας με την χαλάρωση των κυρώσεων. Δυστυχώς, προσωπικά, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, δεν βλέπω να πάμε σε πάυση άμεση σε κανέναν από τους δύο πολέμους, που σημαίνει ότι και στην τσέπη μας η ενεργειακή πίεση, οι τιμές δηλαδή, δυστυχώς δεν θα χαλαρώσουν.
3: Δύσκολος χειμώνας μπροστά μας. Ευχαριστώ, κυρία Λυγιζάκη.
15: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί για 72 θα μπορούν να ρυθμίζονται παλές οφειλές προς την εφορία για τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική διάταξη να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στις αρχές του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα περίπου στα μέσα του μήνα θα έχει ανοίξει. Μαζί μας ο κ. Στέλιος, νομικός, ειδικός, φοροτεχνικός αναλυτής, οικονομολόγος και νομικός. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε στο στάδιο αυτό των προετοιμασιών για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Είναι σημαντική, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι μια σημαντική κίνηση η οποία θα δώσει και η ανάσα σε αρκετό κόσμο.
16: Θα δώσει ανάσα και στους ιδιώτες, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό των 120 δόσεων αφορά χρέη τα οποία έχουν καταστήληξη πρόθεσμα μέχρι την 31 του Δεκεμβρίου του 2024 και όπως σωστά ορθά ανέφερε στη Λέμαχε, τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων την έχουν οι οφειλέτες μέχρι την 30 Ιουνίου του 2027. Θα πρέπει οι οφειλώτες που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ΑΔΕ για τα φορολογικά και τις φορολογικές οφειλές ή μέσω του ΙΕΦΚΑ για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ενεργή ρύθμιση μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Για δε τη ρύθμιση που υπάρχει ήδη, την προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να γίνει μετάβαση στις 120 δόσεις. Αυτή η μετάβαση όμως δεν είναι αυτόματη, απαιτεί επαναυπολογισμό του υπολείπου ποσού, του υπολείπου της οφειλής που έχει μείνει, και φυσικά θα πρέπει εμπροθέσμως, δηλαδή μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες, ο κόσμος να πληρώσει την πρώτη δόση.
3: Μάλιστα. Κύριε Νομική, ευχαριστώ πολύ.
16: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τι λέμε για φίλους και φίλοι από το σχολείο Ευελπίδων. 5 κακουργήματα, ένα πλημέλημα αντιμετωπίζουν οι 11 της οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του Φίλιππα Καμπούρη, Προέδρου του ΛΑΟΣ και δημοσιογράφου τηλεοπτικών εκπομπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι που απολογήθηκαν, μάλλον εξακολουθούν να απολογούνται από το πρωί προς 9 η ώρα, είναι οι τρεις λογιστές του κυκλώματος. Υπάρχουν ακόμα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έχουν συμμετοχή στη δραστηριότητα του κυκλώματος. Ο ένας είναι ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας και ο άλλος είναι μία ακόμη γυναίκα. Είναι και η σύζυγος του Καμπούρη συμμετέχουσα, φέρεται να συμμετέχει στο κύκλωμα, το οποίο έχει τουλάχιστον 29 εταιρείες. Ορισμένες από αυτές είχαν δραστηριότητα από το 2013-2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί και ατασταλίες, όχι μόνο όσον αφορά στον ΕΦΚΑ, συγγνώμη, αλλά και όσον αφορά στη μία απόδοση ΦΠΑ. Οι δικηγόροι της όμως εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ο Καμπούρης δεν είχε υπεξαιρέσει χρήματα από το δημόσιο, απλώς είχε χρέη. Ωστόσο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και 12 τραγουδιστών, οι οποίοι αναφέρουν ότι ερχόντουσαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Καμπούρη για να πληρώνουν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα, γιατί αυτές οι εταιρείες σχετίζονταν με την εστίαση, με νυχτερινά κέντρα και με την ψυχαγωγία. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν και δεκάδες ακόμη εργαζόμενοι, οι οποίοι καταγγέλνουν, όπως και οι εργαζόμενοι από την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η παρακολούθηση, καταγγέλνουν ότι ο Καμπούρης τους παρακρατούσε συστηματικά χρήματα, υποτίθεται για ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες ουδέποτε κατέβαλε τη Λεμάχη.
3: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαριστούμε Δημήτρη. Σε μια ιδιότυπη ομοιρία έχουν τεθεί χιλιάδες κληρονόμοι στην Αττική λόγω της αποχής ως τον Νοέμβριο των συμβολιογράφων. Βάσο Παλαιού, υπογράφεται ο ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Τηλέμαχε, έτσι ακριβώς, και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί όπως όλα δείχνουν μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς μέχρι τότε παρατάθηκε η αποχή των συμβολιογράφων. Λόγω αυτής της κατάστασης πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να δημοσιευθούν διαθήκες στις περιοχές αρμοδιότητας του συμβολιογραφικού λόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Και έτσι πολλές φορές αναγκάζονται οι δικηγόροι είτε να ζητήσουν εξαίρεση, είτε να ζητήσουν από κάποιον συνάδελφό τους την επαρχία να τους εξυπηρετήσει. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα, ωστόσο δυστυχώς στην Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση, ωστόσο αυτό που ζητούν οι συμβολιογράφοι, δηλαδή να έχουν το ακαταδίωκτο, μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν περνάει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
3: Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο από το δικαστικό ρεπορτάζ, τη Βασό Παλαιού, για όσα μας είπε. Συνδέομαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας για τα νέα από τα Βόρεια ο συνάδελφος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς μια 20χρονη, Τηλέμαχε, έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πούμε ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι, σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα έκανε χρήση, πρόκειται για μια κοπέλα 20 ετών, έκανε χρήση MDMA μαζί με τον 20χρονο φίλο της. Η ίδια έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε σε εφημερεύο νοσοκομείο της πόλης μας.
3: Ναρκωτικό, έτσι, Γαβρίλ, ναρκωτικό.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Πρόκειται για ναρκωτική ουσία, είναι έτσι, το MDMA, είναι μια ουσία που εντάσσεται φυσικά στα ναρκωτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκει. Έχασε τις αισθήσεις της λοιπόν η κοπέλα, δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, σε βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ επιπλέον διώκεται και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα σήμερα. Όσον αφορά στον ανακριτή, δίδεται προθεσμία για την απολογία του και σύμφωνα με πληροφορίες να πούμε από το δικαστικό ρεπορτάζ φέρεται να αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του, Τηλέμαχε. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή φυσικά αφού στα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας θα προκύψει από το πόρισμα της νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αξίζει να πούμε, Τηλέμαχε, ότι ο πατέρας της βρέθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης και επιτέθηκε λεκτικά κατά του 20χρονου φίλου της και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι αυτός ήταν που την οθούσε στις ναρκωτικές ουσίες, να κάνει δηλαδή χρήση και 20χρονη, είπε πάντα ο πατέρας της. Εκτός από αυτό το πάρα πολύ άσχημο και τραγικό περιστατικό, βέβαια, αν μου επιτρέπεις, είχαμε και ένα πολύ επίσης κακό περιστατικό, χωρίς βέβαια να έχουμε θύματα, χωρίς να έχουμε νεκρούς, ευτυχώς. Ευτυχώς πραγματικά.
3: Για τον εύωσμο μιλάς, έτσι.
19: Έτσι ακριβώς, Τηλέμαχε. Ένα περιστατικό το οποίο και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Χτες το βράδυ σημειώθηκε, περίπου στη 1 και 4, κάπου εκεί, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε στην κυριολεξία πάνω σε μια ταβέρνα. Έσπασε και την Ταμαρία, αλλά το θέμα είναι ότι παρέσυρε και θαμώνες της ταβέρνας. Είχε και ένα μικρό εξωτερικό χώρο το μαγαζί. Κάθονταν οι άνθρωποι εκεί, απολάμβαναν το γεύμα τους και ξαφνικά το όχημα αυτό τους παρέσυρε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να φέρουν έτσι σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο είναι σοκαριστικό.
3: Άγιο είχαν. Ναι. Δηλαδή, βλέποντας το βίντεο στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά λες είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι.
19: Πραγματικά είχαν άγιο και συνελήφθη φυσικά ο οδηγός, ο οποίος φάνηκε να ήταν και υπό την εμπειρία μέσα.
3: Α, πολύ ωραία. Τέλεια. Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην Γκράβα, τόνισε Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση, καθώς το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό λόγω έντονης οσμής αερίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση της να καλέσει εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκτών πρόεδρο του 15 μελού στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβα όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές.
20: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες από το Δήμο Γαλατσίου, γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα, γιατί είναι υπερτοπικό σχολείο η Γκράβα. Ξέρετε, έχει μέσα εκατοντάδες, ούτως ή άλλως με εκπαιδευτικούς, έχει χιλιάδες μαθητές, έχει δηλαδή πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ξυπνάει και την ευαισθησία όλων. Και ένα παιδί να ήταν. Και χιλιάδες παιδιά η ίδια αίσθηση ευθύνης. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
3: ασφαλής,
20: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε. Μέσα στην εβδομάδα από την αρχή, επειδή είχε πάει και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, τον ευχαριστώ, ο κύριος Αναστασόπουλος, μεριμνήσαμε έτσι ώστε να καλέσουμε έτσι και τους διευθυντές μας και διευθύντριες στο Υπουργείο. Ο Γενικός Γραμματέας είχε εκεί. Ξέρετε, έχουμε και τη σχολική κοινότητα μέσα, την οποία εμείς, έχοντας την αρμοδιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει πάντα να είμαστε και σε απόλυτη συντονισμό και καθοδήγηση. Ξέρω ότι έχουν όλοι κινητοποιηθεί. Πρέπει να αποκατασταθεί και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των παιδιών. Εγώ ούτως ή άλλως θα καλέσω και τα παιδιά και γενικότερα έτσι οι προέδρους 15 μελών και στο Υπουργείο να συζητήσουμε όχι μόνο το παρόν ζήτημα της επικαιρότητας, το τι συμβαίνει στην Γκράβα, αλλά και ζητήματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά. Το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι θέμα υποδομών, μπορεί να είναι ζήτημα καθημερινότητας σχολείου.
3: Υπάρχει καταγγελία της 16 Σεπτεμβρίου για έντονη οσμή στην Γκράβα και ζούμε το θέατρο του παραλόγου, γιατί δεν διαβεβαιώνει κανείς για την ασφάλεια των σχολείων, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Ολμή Ανδρέας Καργόπουλος.
21: Δεν είναι το πρόβλημα, δεν ξεκίνησε δύο.
3: Δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Ολμή Ανδρέας Καργόπουλος.
21: Δεν είναι το πρόβλημα, δεν ξεκίνησε 2 Οκτώβρη. Υπάρχει καταγγελία από την διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου 16.

0: δεν έχουν δήμοι, αλλά το δύο παιδιά στην ευθύνη του προσωπικού. Και βέβαια και η περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται δύο δήμοι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί πάγονται οι δήμοι. Το απίστευτο στην όλη αυτή η υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος φορέας τόσες μέρες που να μπορεί να υπογράψει ένα έγγραφο με σφραγίδα που να λέει ότι το κτίριο είναι ασφαλές και μπορείτε να μπείτε.
1: Με ροκάματο του τρόμου βιώνουν καθημερινά αρκετοί οδηγοί ταξί, ειδικά γυναίκες που ακολουθούν το επάγγελμα του αυτοκινητιστή. Με τελευταίο συμβάν τη σοκαριστική επίθεση στη Νέα Ιωνία, όπου πελάτης δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από αυτή τη οδηγού επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει με POS, καθώς στην περιοχή δεν είχε καλό σήμα ίντερνετ. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η άγρια επίθεση στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Στο πλαίσιο λοιπόν του ρεπορτάζ μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής Γιώργο Στέργιο, αλλά και με δύο γυναίκες οδηγούς ταξί, την Κωνσταντίνα Πολίτου και την Αναστασία Γιαννοπούλου, με 15 και 35 χρόνια εμπειρίας αντίστοιχα. Αυτό που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμό, ακόμη και απειλές με όπλα ή αιχμηρά αντικείμενα, πολλές εκ των οποίων δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν μάλιστα διαδρομές που επιλέγουν να αποφεύγουν ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες επειδή ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια. Κοινό αίτημά τους είναι η εγκατάσταση ενός panic button σε όλα τα ταξί, το οποίο θα συνδέεται άμεσα με την αστυνομία και θα επιτρέπει τον εντοπισμό του οχήματος μέσω GPS, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτηση προστατευτικού διαχωριστικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Πρόκειται για ένα μέτρο που και η 54χρονη οδηγός με την οποία μίλησα, που δέχτηκε την επίθεση, θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί, γιατί όπως μου είπε, φοβάται πλέον να επιστρέψει τη δουλειά της. Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης εξακρίβωσης των στοιχείων των επιβατών. Γενικά πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε κάθε επαγγελματίας οδηγός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια, Τηλέμαχε.
1: Άννα, είμαι στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο Γιάσο μας είπε. Βραδιά ντέρμπι απόψε και δεν είναι μια οποιαδήποτε βραδιά ντέρμπι. Μιλάμε για βραδιά αιωνίων και ντέρμπι, το οποίο θα είναι έτσι ιδιαίτερα μαχητικό, ελπίζουμε τουλάχιστον και θεαματικό. Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, στις 9 η ώρα λοιπόν στο Καραϊσκάκη, που είναι sold out, θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει βαθμό στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, οπότε έχει και ένα έξτρα κίνητο η βαθμολογική του κατάσταση. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στην αποστολή του και τον Λιβάη Γκάρσια, ο οποίος αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα και θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει την 11η ή θα μπει αλλαγή. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά έχει τη μεγάλη απουσία μόνο του Αγίου Μπελκαμπή, έτσι, την οποία την γνωρίζουμε όλοι και είναι πάρα πολύ καιρό. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα, 5 η ώρα για την έκτη αγωνιστική της Super League, 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό, στην ίδια ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Ηρακλής θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφταντζόγλιο, και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Έγινε στην κατοικημένη των θυρών Σαν Ελαρένα, γιατί λόγω τιμωρίας των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι επικράτησαν 99-83 της ομάδας της Ρόδου, ένα παιχνίδι που αντιμετώπισαν και δυσκολίες, αλλά με την ποιότητα που έχουν κατάφερε να πάρουν την νίκη. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έβαλε 30 πόντους, παρακαλώ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι τώρα στρέφουν το ενδιαφέρον τους τηλεμάχες στην διαβολοβδομάδα που έχει στη EuroLeague, έτσι δύο παιχνίδια στην Ισπανία και τα δύο με τη Βαλένθια και την Μπαρσελόνα. Να πάμε και στην Super League 2, να πιστέψουμε στο ποδόσφαιρο, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Νίκη Βόλου, που φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0. Μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το ντέρμπι της Μαρκό με την ΑΕΛ. Η Μαρκό είναι πρώτη με 15 βαθμούς, η ΑΕΛ.
1: Ελαραμπή,
3: βαθμούς, Ελαραμπή στη Μαρκό και σκοράρει συνέχεια τη
1: Λεμαχή. Δηλαδή κάθε παιχνίδι έχουμε σκόρερ τον Ελαραμπή, έτσι, πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό.
3: Ακριβώς. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι δεν ξεχνιέται τέχνη, έτσι, έχει αφήσει τη δική του σφαγίδα.
1: Βέβαια, και στον Ολυμπιακό ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται.

0: ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστά, σωστά.
1: Εννοείται, και τώρα τα βάζει τα γκολ και στην Β' Εθνική Super League 2. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και το αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, mm-hmm. όπως και το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και στις 6 ώρες το Ρέντινγκ ο Ολυμπιακός Β' κοντράται με τον Αστέρα Άκτορ Β' σε ένα παιχνίδι όπου εκεί θα βρίσκονται και οι παίχτες της πρώτης ομάδας και ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν αποκλείται να βγουν και λίγο από αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για παίχτες που αγωνίζονται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Είναι καλό και είναι και μεγάλο δέλεαρ για τους παίχτες της δεύτερης ομάδας να τους παρακολουθεί ο προπονητής και φυσικά οι παίχτες της πρώτης ομάδας, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι, ειδικά για τον προπονητή που γνωρίζουν ότι τσεκάρει όλες τις ομάδες από αυτό που έχουμε μάθει όλοι, όλη την Ακαδημία. Θέλει να έχει πολύ καλή άποψη για τους παίκτες που υπάρχουν, ούτως ώστε κάποιος να προωθήσει την πρώτη ομάδα, γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας προπονητής που ασχολείται με τα ταλέντα και του αρέσει να τα εξελίσσει. Mm. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους στόλευκους, δεύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα ενσκύψει το φθινόπωρο το επόμενο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός ο φθινοπωρινός καιρός θα είναι ασορτή με την εποχή. Γιατί κατά ψέματα έχουμε φτάσει στις 11 Οκτωβρίου και περιμένουμε να εναρμονιστεί ο καιρός, να μην έχουμε τριαντάρια τώρα και 28 βαθμούς στην Αττική. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου, πώς είστε?
2: Καλό μεσημέρι. Όπως τα είπατε, εναρμονίζεται σταδιακά ο καιρός με την εποχή. Σήμερα έχουμε αυτή την φθινοπορεινή μεταβολή, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες. Ήταν κατά το ισχυρές. Στη Δυτική Ελλάδα έχει πέσει αρκετή βροχή, μέχρι και 70 τόνοι νερού αναστέλει με 70-80 και στην Μετελοκαρνανία, αλλά και στην Ήπειρο και στην Βορειοανατολική.
0: Με ραγδιότητα. Ναι,
2: ήταν ένα πέρασμα γρήγορο, το οποίο σιγά σιγά κινείται ανατολικά. Αυτό το ψυχρό μέτωπο, το ονομάζουμε εμείς οι μετεωρολόγοι. Ναι. Το οποίο σταδιακά κινείται ανατολικότερα, τώρα επηρεάζει την κεντρική Πελοπόννησο, ουσιαστικά τη Δυτική Θεσσαλία και το μέρος της κεντρικής Περαιάς. Και την Κεντρική Μακεδονία βέβαια. Mm-hmm. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθεί ανατολικότερα, να επηρεάσει και την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, κυρίως ειδικά τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και το βράδυ το Βόρειο Αιγαίο. Εκεί θα είναι λίγο και πιο ισχυρά τα φαινόμενα, έχουν λίγο περισσότερη αιμονή ουσιαστικά τα φαινόμενα σε αυτή την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο και τη Χαλκιδική εκεί, στάσεις σε αυτές τις περιοχές. Και η Αττική θα επηρεαστεί αργά το απόγευμα προς το βράδυ από ένα πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες. Θα είναι τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα δέξει σχεδόν καθόλου, αλλά ειδικά στη Δυτική Αττική και πιθανόν και τα βόρεια τμήματα της Αττικής θα έχουν μια ένταση στα φαινόμενα για λίγο. Να μιλάμε για ένα πέρασμα μιας ώρας το πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά
0: σε αυτούς τους σχεδιάζουν να πάνε το βράδυ στον αγώνα, 9 η ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι, πώς βλέπετε, να έχει βροχή ή θα έχει προηγηθεί όλο αυτό?
2: Μάλλον θα έχει προηγηθεί, για λίγο θα έχει προηγηθεί. Δηλαδή θα πηγαίνουν.
0: Θα το συναντήσουν, έτσι. Οπότε καλό θα είναι να ξεκινήσουν πιο νωρίς όσοι έχουν τα απόγευμα προορισμούς.
2: Ακριβώς, το πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Τώρα το σημαντικό είναι αυτή η διαταραχή σιγά σιγά αύριο θα περιοριστεί στο Ανατολικό Αιγαίο, όμως την Τρίτη περιμένουμε μια νέα διαταραχή από τη Βόρεια Ευρώπη, η οποία θα είναι πιο χειμωνιάτικη συχνής, θα έλεγα, γιατί θα ρίξει αρκετά τη θερμοκρασία πλέον από την Τρίτη, με βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ήταν και έντονα τα φαινόμενα. Mm-hmm. Περισσότερο νερό φαίνεται να πέφτει στην Εύβοια, λόγω των βορειών,
0: οπότε βόρειο ρεύμα,
2: θα στραφεί σε βόρειο ρεύμα από την Τρίτη το βράδυ, κυρίως την Τετάρτη και μετά. Mm. Και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά την Τετάρτη θα πέσει πολύ θερμοκρασία.
0: Για να μου λέτε τώρα, Εύβοια βροχή, βορειοανατολικό, έτσι?
2: Βορειοανατολικό ρεύμα, αρχικά θα είναι δυτικό την Τρίτη, αλλά με τη μέση Τετάρτη θα γυρίσει βορειοανατολικό ρεύμα και θα έχουμε πολλές βροχές και στην Εύβοια, και η Κρήτη θα έχει αρκετές βροχές από την Τετάρτη κυρίως και μετά. Θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, την Τετάρτη το μεσημέρι πιστεύω στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει το 16-17 βαθμούς.
0: Αυτό σημαίνει ότι στα βόρεια πολύ ψηλά υψόμετρα μπορεί να έχουμε και λίγο χιόνι, έτσι, στα πολύ ψηλά υψόμετρα.
2: Στα μεγάλα υψόμετρα θα πέσουν τα πρώτα χιόνια ουσιαστικά, δηλαδή και στη Δυτική Μακεδονία κάποια χιόνια, σε μεγάλα υψόμετρα, έτσι.
0: Σωστά,
2: και στον Παναγό στις κορυφές φαίνεται να χιονίζει λίγο, κορυφές γενικά.
0: Ναι, γύρω στα 2.000 μέτρα, δηλαδή, με λίγα,
2: 1.900. Αλλά είναι τα πρώτα χιόνια, έτσι, θα είναι τα πρώτα χιόνια, λίγα, έτσι, δεν θα είναι κατά τρομερό. αλλά χρειάζεται και λίγη προσοχή, γιατί στην Αττική την Τρίτη το απόγευμα βράδυ φαίνεται να είναι αρκετά τα φαινόμενα, θα πέσει αρκετό νερό, κατά τόπους περίπου φαίνεται από την Τρίτη απόγευμα βράδυ και μέσα στην Τετάρτη αυτή η βροχή, η οποία αρχικά δεν θα είναι βόρειο ρεύματος, μετά θα γίνει βόρειο ρεύματος που λέμε.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24, τον ευχαριστούμε πολύ για την πρόβλεψή του και όσο μας είπε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Η καλύτερη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
1: Κλείσει βέβαια ραντεβού.
5: Έχω απόψε.
1: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πας ρε Καραμήτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβεις στη Γλυφάδα.
5: Το παίρνεις με το πόδι και δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις και τέλος πάντων.
1: Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαν πέντρες και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω, ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, για σόπινγκ, ορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα, για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
5: Έλα!
1: Με το πάρκινγκ δεν... τα πάω πολύ καλά.
5: Δεν έπεσες jackpot. Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
1: Ναι. Πού?
5: Σήμερα.
1: Τι ακολούθησε.
5: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου. Ναι.
1: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λένη Καραμίχρονο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου τη παλιά σα ταυτότητα. Ταράτατα! Τηρείτε τι, την ξεχάσα στο σπίτι. Λίλιλιλελα. Τσου.
5: Καλά, πώ πα παιδάκι μου, μπορεί να πήγαινα εγώ και να έλεγα είμαι εγώ η Έλενα Καραμίχρονο.
1: Το έχω λέω στον κόβνα εγώ με αυτή η μορφωνιά που βλέπεις λέω είμαι εγώ, I am me. Τέλεια αγγλικά.
5: I am me,
1: στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει κυρία μου δεν γίνεται. Εκτός λέει αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω εντάξει ρε παιδιά παρά να πηγαίνω, δηλώσετε για κλοπή. Άκου.
5: Πρέπει να περάσει ένας μήνας.
1: Μα θέλει λέει μάρτυρα. Λέω θα πάρω την κυρία από δίπλα. Σε μόνος. Και πετάει το αστυνομικό της αντισμένος και με κυρία μου μου λέει το ξέρετε αυτό
5: λέτε.
1: Μου λέει ότι είναι μου λέει παράνομο και ότι θα είναι λέει ψευδορκία όταν λέει την έχετε την ταυτότητα.
5: Άμα να
1: σας πω κάτι,
5: σαν γιατρό θα παίρνεις έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
1: Καλέ του λέω ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ του λέω να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου να τη φέρω.
5: Είναι πράγματα αυτά που λέγεις στον αστυνομικό.
1: Και μετά του λέω να πρέπει να ξανακατεύω πάλι του λέω έτσι. Και μία ώρα κάνει να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
5: Όχι.
1: Λέω όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. Τρία τέταρτα λέω κατέβω.
5: Έλα πες μου πως κατέβηκε σαν νεύρος και το πήρες.
1: Κατεβαίνω δρόμο
5: σαν
1: να
5: σαν
1: το λέω...
5: Καρλιούις έτρεξες εκεί πέρα μαραθώνιο.
1: Στο δρόμο να λέω το έτσι μου το γιουβέτσι μου γαμώ.
5: Συγγνώμη.
1: Όλο το γαλλικό.
5: Περίμενε.
1: Καπέλ 1, καπέλ 2 έφτασα σορμπόν 3 έχω φτάσει.
5: Κάτσε ρε κορίτσι.
1: Από το βρυσίδι.
5: Να κάνεις ταυτότητα δεν διαβάζεις.
1: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 0,50 για το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online, τα χαρτοσημά μου.
5: Μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
1: Τα χαρτοσημά ήμουν έτοιμη με τον προσωπικό μου αριθμό, έτοιμη τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
5: Και για να την πάρεις την ταυτότητα πρέπει να παραδώσεις την παλιά.
1: Το ξέρω, δεν κατάλαβες, το έχω διαβάσει στα μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, θα πάω στα μάξι.
5: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχει να παραδώσει ταυτότητα να μην πάρει
1: το μήκο. Θα μου κλέψει, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος
5: πάντων. Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
1: Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, έφυγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
5: Πόση ώρα σου
1: προς άνω
5: γλυφάδα,
1: ήταν τίποτα.
5: Ναι, στο γυρισμό.
1: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρι. Πήγαινα πάλι έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
5: Σαβατιάτικα τώρα.
1: Σαβατιάτικα τώρα.
5: Και εσύ τώρα,
1: έχει
5: σαβατιάτικα.
1: Πάει
5: τρεις
1: παράκι, εγώ πεινάω τώρα. Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτός που μου λέει διαφήμιση.
5: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό σαν λουγκουμάκι.
1: Όχι, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένας τύπος που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
5: Η αστυνομία
1: να
5: σε θέλει.
1: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί.
5: Ναι,
1: και να μπω στο τμήμα.
5: Τώρα δεν ξέρω τι feng shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το γούρι, μόνο εκεί.
1: Δεν ξέρω.
5: Στο τετράγωνο της αστυνομίας.
1: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα οπ, κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
5: Ναι.
1: Όπα, όπα, όπα της λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρταλιο.
5: Τι έγινε.
1: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, λέει, 2 και 4. Και εμένα, 3 ή 3. Εμένα της λέω είναι 2 παρά 5, της λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό, του λέω να σας πω, ήρθα. Του λέω.
5: Περίμενε.
1: Έλα.
5: Θέλω ειλικρίνεια.
1: Ναι.
5: Όταν του είπες ήρθα.
1: Ναι.
5: Πετάρισες βαμμένη βλεφαρίδα.
1: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε. Με σκοτώνεις. Με σκοτώνεις μπροστά στην άλλη την τζούρθο που ήρθε μπροστά από μένα. Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει θα σας δώσω εγώ τη θεσμότηση. Λέω αλίμονο, λέω δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ. Μπήκαμε όλοι μαζί.
5: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
1: Δεν είναι κακομοίρα, γλυκούλα.
5: Άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
1: Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεό να λέει στη μάνα του. Λέει Μαρδέν, αχ, λέει έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει αυτό, τα λέει αγχώθηκα. Ναι, λέει το αγοράκι, σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει το προσωπικό μου αριθμό, λέει δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δες, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
5: Μπράβο,
1: φοβερό, το φτύνω το παιδάκι. Μπορεί να μην ήταν πολύ λογό. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία. Και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
5: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
1: Καθίστε δηλαδή πιο πίσω. Σας θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέει. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
5: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω. Είναι χάρη. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
1: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπία πως με έχει βγάλει, παιδιά.
5: Και τι του είπες, πάρε με ξανά.
1: Του λέω, τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω, δεν είναι φωτογραφία.
5: Όλοι έτσι βγαίνουν.
1: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε, είπατε βγαίνετε.
5: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρίς. Στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
1: Αμάν.
5: Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
1: Τι πήγατε, παιδιά, στην παραγιά, την κοτσοβιώτησα.
5: Λέω, στη σίτα, εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
1: Λέγεις τον άνθρωπο, ποια είναι η σίτα, θα νομίζω ότι μιλάς με τις σίτες.
5: Η σίτα είναι
1: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
5: Της Στριλάνκα, της λέω της σίτας. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές
1: αναπνοές. Δεν είχε
5: ασανσέρ. Καλέ τίποτα.
1: Ανέ,
5: μία σκάλα τρελή, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
1: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
5: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
1: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά
5: σου. Δεν το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
1: φαντάσου, το ξέρω εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
5: Θα έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
1: Τι θες, μωρό, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι, να κρατάνε
5: εγώ
1: μια
5: δεν
1: δημοκρασία.
5: Είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
1: Αυτό, παιδιά, που θες,
5: σου λέει. Είμαι άνθρωπος.
1: Που πρέπει να μπει, ας πούμε, να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει. Και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
5: Έλατε.
1: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
5: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
1: Ναι. Και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι, λέει, ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες, το έχω, σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Άιντε παράτα μας.
5: Και μετά μπαίνεις και λέει, δεν είσαι άνθρωπο ή είσαι ρομπότ.
1: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, α, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτε σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει βρες τις γέφυρες.
5: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν, που είναι, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
1: Σου βάζει και τόσο.
5: Αμέ,
1: σε αυτό έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
5: Ναι, δηλαδή α πούμε είναι το άλογο, το. Το κουβαστίγιο και το καρότο.
1: Πού πας να μπεις, ρε φίλε, εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
5: Ναι, καλέ.
1: Αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα.
5: Σιγά,
1: εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει, έχει φωτογραφίες και λέει.
5: Ότι είμαι έξυπνη, μάλλον.
1: Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε, βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6-9 φωτογραφίες και, μια, και οι δύο έχουν τρένο, ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα, δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει, βρες.
5: Δηλαδή το ρομπότ.
1: Τις διαβάσεις, ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό, έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο της συμπουλωμένα μεταξύ τους και λέει γράψε λέει, αυτό που βλέπεις και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα β' σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφεις και λέει δεν το γράψατε σωστά και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή περνάμε δηλαδή, δηλαδή, στον τάραχο.
5: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό, πιο εύκολα μπορεί να το βρει το ρομπότ. Έτσι που έχει γίνει το IA.
1: Και πρόσεξε τώρα έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
5: Αυτό υποτίθεται ότι είναι έσω.
1: Πρόσεξε αυτό για να μην...
5: ασφάλεια και καλά.
1: Μα αυτός το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπεις ας πούμε στην τράπεζα να πω ρε παιδί μου είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπεις ας πούμε στο site φουφρού που πουλάει κιλότες. Άσε με σε παρακαλώ.
5: Γιατί
1: να πάρω ένα βρακί.
5: Να ξεβρακώ.
1: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μένσα. Έχεις τρελαθεί.
5: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης αλλά και χωρίς ξεβράκωτη.
1: Σε παρακαλώ.
5: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνηση.
1: Να μας έχουν μουρλάνει αυτά με τις ασφάλειες.
5: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε παιδιά για όλα αυτά.
1: Κάνε ναι.
5: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει, τρέχει, τρέχει σαν νερό.
1: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άδειο που ξέρω και το τσεκάρω. Να δω. Σε κάνει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε!
5: Μήπως έχει...
1: Ούτε δανεικά δεν μπορούν να στήσω, δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ.
5: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
1: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασέ μου τα μέρα καλάθι. Tank fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening.

0: Η ώρα είναι 3 και 4. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
14: Τι έκανε στο Βούδα?
13: Έκκληση στο Βούδα.
14: Χάθηκε ένας Χριστούρης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα.
13: Την Παναγία
14: και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
13: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
14: Σαν μάνα.
13: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
14: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
13: Δεν πειράζει.
14: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούδιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει, έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
13: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεως της.
14: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
13: Βέβαια.
14: Η πρέσβυρα.
13: Όχλος πρεσβείος, λος μήνυμα. Έχω μήνυμα.
14: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
13: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
14: Λες,
13: κάνει like.
14: Ξέρει,
13: η πρέσβυρα είναι όλα.
14: Και τι μήνυμα είναι αυτό,
13: μικογυρεμένα και...
14: Τι είναι, με τι μήνυμα είναι αυτό.
13: Τώρα φαντάζομαι.
14: Τι θέλει να μα πει ο ποιητή.
13: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέ τα έκανε λίγο ρετούς, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν όστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
14: Είναι πειραγμένοι.
13: Μιλαράκια.
14: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
13: Τραμπουλίνο.
14: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παρά τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
13: Έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
14: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχεις λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξεις στήρα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 700
13: ευρώ. Έλα μωρέ, είναι σε σένα η περούκα.
14: Η παιδί μου της νέας γενιάς είναι φοβερές, σου λέει.
13: Τι είναι της νέας γενιάς.
14: Και απλά είναι από φυσική τρίχα, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
13: Ναι.
14: Και είναι πανάκριβες.
13: Και θέλει και περιποίηση.
14: Και θέλει και περιποίηση.
13: Παιδιά! Ούκα έχεις να λάβεις. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
14: Ναι, είναι.
13: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκος, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για πολλά συμβόλα για αυτά.
14: Ναι.
13: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία της, στα παιδεία της. Γάλατα, το γάλατα, γαργάλατα.
14: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
13: Σίγουρα το ξέρει.
14: Ναι.
13: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
14: Μάλιστα.
13: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιο Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
14: Ναι, ο Γεροπέτρος.
13: Ο Γεροπέτρος.
14: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
13: είχε πετριά.
14: Μήπως ναι, με πετριά ή ασχολιόταν με ήταν Πετράς.
13: Ναι.
14: Παιδιά,
13: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
14: Δεν θα τον δει.
13: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
14: Έχει κλείσει, θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού εμένα, αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζουν τον άλλον που τον έχεις καλεσμένο. Θα κλείσει, έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Ασφάλειες,
13: πράγματα. Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
15: Δεν το βάζουμε.
13: Βέβαια, τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
14: Για πες.
13: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
14: Τι να πω, ρε
13: παιδί μου.
14: Ότι δήλωσαν ότι αυτά... Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
13: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος... Παίρνει ασπίδα προστασίας.
14: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
13: Φασόλα κυριολεκτικά.
14: Και ετοιμάζει το νέο βίσκο της Αναλβήσης.
13: Έλα, πόσο πάει.
14: Και είναι πάρα πολύ καλή
13: στο διαπληρώνει.
14: Που είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση τους, να τα βγουν με συζήτηση, γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι, τώρα το γράφει τα τραγούδια.
13: Το έγραψε ο άνθρωπος.
14: Τι έγραψε.
13: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
14: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
13: Αυτό θα παίξουμε, το τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
14: Θα γράψει για το φυσικό αέριο, κάτι φαντάζομαι. Ή γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
13: Λοιπόν.
14: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
13: Όλα είναι κακοήθειες.
14: Έτσι γράφεται.
13: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχεις να λάβεις παρατούμια έχοντος.
14: Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε
13: έτσι. Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
14: Ναι.
13: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλω.
14: Ναι.
13: Και επιδέξιου.
14: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ κοντά να δω πάντω στη συνέχεια τι θα γίνει.
13: Τη συνέχεια, άστερα.
14: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
13: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
14: Καλά, αυτό
13: όταν είναι μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστείευεται.
14: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
13: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστείευεται.
14: Ναι.
13: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
14: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνα να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
13: Ποιος?
14: Ο Καρβέλες, για αγορά.
13: Α.
14: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
13: Ναι.
14: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
13: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές.
14: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
13: Μάλιστα.
14: Έτσι είπε, τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
13: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
14: 70άρα το μεταξύ.
13: Δεν του δίνει τα λεφτά.
14: Ναι, η 70άρα το μεταξύ. Ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
13: ναι,
14: μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
13: Ακριβώς.
14: Να τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόδειο και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
13: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβίση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
14: Οχ!
13: Που σημαίνει.
14: Πόσα πολλά τώρα.
13: Άκου.
14: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
13: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει και... τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
14: Η Σοφία δεν είναι στηρίστρια στην Αμερική.
13: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
14: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια.
13: Ακριβώς.
14: Ωραία, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα.
1: Τι, σε κοφρετούλα.
0: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
1: Τώρα με πιάνει 3.
0: Α,
1: όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
0: Ναι.
1: Ναι. Μ' αρέσουνε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
1: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
0: Λοιπόν, η αραβωνιάζεται η Τζόζεφιν. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε
1: δεν
0: η ίδια.
1: Δεν είναι
0: μάλλον.
1: Με τον Νίνο, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιο θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάκτου οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα, σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
0: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
1: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοινακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Μπήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάλη νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
0: Τι να βάλουν,
1: κέρματα.
0: Κέρματα.
1: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό της ντουζιέρας και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Τους έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πως είναι,
0: νερού,
1: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν?
0: Δεν όχι, ξέρω, χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης
0: φωτός,
1: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο, κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
0: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
1: Εσένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα πρέπει να σφουγγαρίσω δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνη, για να ανάψει το φως.
0: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
1: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση δηλαδή να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτοιο που έχετε βάλει.
0: Ξαναβάλτα!
1: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
0: Λες,
1: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Στις χέρες της παραλίας γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα, γιατί πάντα βρες κέρματα, αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
0: Καλά, το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
1: Εγώ λούζομαι.
0: Παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
1: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
0: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
1: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνω αυτά.
0: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
0: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
0: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο ρουξουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφει μετά τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Καλά τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
1: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
0: Είναι
1: τόσο
0: να
1: από
0: κάνει,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν τους πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν τους πάνε, τα βραδινά δεν τους πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξουρα.
1: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε. Και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου. Που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, είπε ότι μία φορά που...
0: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φόρα.
1: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία, ήμουν παραγωγός λέει μιας ταινίας με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Τα είχα πει, λέει, πράγματα όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
0: Τα
1: είχα πιει, λέει, εγώ, λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, τον 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδευε τρυφερά. Ανθρώπινα, σαν να χαϊδεύει το παιδί της.
0: Και αυτό ζήλεψε.
1: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα, πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλτε την στον από αυτό.
0: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
1: Έμεινε η άλλη.
0: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
1: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τη Χεσιμή και είπε: πάρ τηλέφωνο και τσακίσου και πάρ τηλέφωνο και πες συγγνώμη.
0: Όχι,
1: γιατί
0: ήταν
1: απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών, και από τότε λέει, ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει παρέμεινα φίλος με αυτόν, αλλά η Τζούλια λέει η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόμα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Σου λέει είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
1: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
0: Τι μετά?
1: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν, δεν είχε πάει.
0: Για απεξάρτηση.
1: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τη έχει περάσει αυτή.
0: Στα έκανε.
1: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα?
0: Κάθρι Ζέτα Τζόνς.
1: Αυτή τη έχει περάσει.
0: Πολύ, πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άλλη μπορεί να θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
1: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
1: Τι?
0: Κλινική οργασμό.
1: Θέλω.
0: Τι
1: λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
1: Να τα!
0: Και είπε.
1: Να τα πει κάτι κάνει,
0: Ναι.
1: Και τι του είπε αυτή?
0: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης. Και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
1: Χωρίς τη διείσδυση.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
0: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί?
0: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Δεμένο ζευγάρι.
0: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι δυνατόν, παιδιά, που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό? Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση? Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
0: δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
1: Πώ απελευθερωμένο να είσαι? Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει ρε παιδί μου, σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν, βέβαια αυτή, κάνει. Με ένα λεπτό, αυτή δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αυτό το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
0: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
1: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα, χωρίς διείσδυση, α, καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
0: Να σου πω,
1: έλα.
0: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
1: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
0: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
1: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
0: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
1: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί θες, ε.
1: Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
0: Εκεί θα κάνεις και σεξ.
1: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ εμότησες.
0: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λούφα?
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και να κάνουμε και ένα χρηστικό, να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις το ματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ?
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα?
1: Βεβαίως! Το φυτό της Λούφας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε φραχώδης περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι! Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, παιδί μου, λύφη και γλύφη. Ναι, Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
1: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το, το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να μπρος πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουνε και το κάνουνε σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάνο Ντεβίτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πόπο, τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια
1: σαν εγώ, τα, δεν
0: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, και Dove Cameron λέει ότι δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει και να μάθω την αυτή και όμορφη κοπέλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο του και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς. Οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τις ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη λέει μια είδηση ότι μια πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα που είναι φίλη της Ακύρα, μια και είπαμε και για τη Ακύρα, ήθελε, να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Αφλεκ στη Ακύρα.
0: Οπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Αφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένας προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά άμα τους φανταστείς μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Αφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά, δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Αφλεκ είναι πιο ταυραντισμένος. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένος.
0: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ισχύει, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην μη τους έχεις στο μυαλό σου μαζί. Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, αλλά ήταν και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν
0: την ίδια μοιάρα.
1: Ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ.
0: Η μία ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λίγο. Ναι. Άνουστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη του, αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
1: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
1: Να σε προσκασίλα της από την κατάλαβα ή δεν θα ξεφύγει αυτά. Θέλει να ξεφύγει μια ανάσα.
0: Πλήτο.
1: Όχι δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσίμη κούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα νούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή. Με αυτό που μπαστεί, βρε, με τον καμελίνο.
0: Πω, πω.

0: Δύο εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Να μου πεις αμέσως
1: το μέρος είστε και γιατί.
0: Και γιατί. Κυρίως το γιατί.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του.
1: Α, παντροπή εφημερίδα.
0: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μούσα είναι
1: 70χρονη.
0: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω. Έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου,
1: έλα. Και με τον αφήσαν να πει, λέει στο Βάκα, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη προμάς ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε
0: το
1: μαξιλαράκι σου και σ' άλλο κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα.
1: Με ξύπνησε, λέει.
0: Καμώματα.
1: Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάτανε αυτό το ύπνο. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και είμαι παράκληση Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το, το πόνημα τη Αναλύσκια. Χαμός παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Καλό είναι πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί φυσική.
1: Όλοι
0: τα, τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησες φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή κάτι, ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα, αυτό ξεκίνημα.
1: Πρέπει να μπαίνουμε
0: μαζί από εδώ.
1: Έλα από εδώ ρε.
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιες, σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία κειμένη εγώ σήμερα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει φύγει.
0: Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά, βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει, σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη η δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
1: Ναι.
0: Άρα πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα, τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα βρούνε και τις πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί του βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά, το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαντρέ.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες.
0: Αυτό
1: είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
0: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πού τα λες τώρα.
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό, άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
1: Και εγώ
0: Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρε τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιο νομίζεις βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα Μαντόνα.
1: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον το πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Καλά,
1: την αγάπη από νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια
0: πράγματα. Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
1: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι το θέμα που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε.
1: Μπορούμε να Θεοφάνους πάντως.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
1: Ναι, τι.
0: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
1: Βεβαίως.
0: Τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως, και η Βύση ενώ ήταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα. Τα
0: Βύση με Καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένη ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω παιδιά η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Πήγε πριν, βρε, και της χάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία.

0: μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση, και επειδή λέει κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμά, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, αποτροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον κερά Πετρίτη. Τι με...
1: Γιατί η Κύπερλη που τον
0: βλέπει,
1: θα σε πείτε να σε φάω.
0: Η Κύπερλη είχε προτάξει τα στήθη της, λέω θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Είναι χυμούτσικο είναι, δηλαδή άμα έχεις καιρό να...
0: Είναι λίγο...
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο
1: γιάπης. Δεν άσχημος.
0: Είναι λίγο...
1: Τεν γιατί μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ, το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ, ναι είναι, πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το λέει
0: έτσι,
1: ένας φίλος
0: με
1: μου.
0: Με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, της πρότασε την κιθάρα.
1: Ποιος
0: του.
1: Τώρα.
0: Η Βύση καλέ, ο προηγούμενος
1: ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που ναι, τι δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά.
1: Τι?
0: Να τρώει η μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Εσείς με ποιον είστε παιδιά, διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση μεταξύ
0: άλλων. Πολλά τα στόματα, πολλά τα
1: στόματα. Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Στέφανος στα παραπολιτικά, ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
4: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το τραγούδι του δρόμου, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Αλίκη Καγιαλόγλου από τους Αντικατοπτρισμούς. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μόλις ανοίξαμε το άλμπουμ της ζωής μας για ένα δίωρο ξεφύλισμα, σήμερα θα κάνουμε μια στάση στους δρόμους που αγαπήσαμε. Σε δρόμους, δρομάκια, διαδρομές και εκδρομές που σημάδεψαν τη ζωή μας και την πορεία μας. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας που ασφαλώς δεν οδηγούν σε αδιέξοδο, ακόμα και αν πολλές φορές νομίζουμε ότι ένας δρόμος μπορεί να τελειώνει. Νομίζουμε ότι τελειώνει, αλλά στην ουσία ο δρόμος μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Καλησπέρα από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και μας χαιρετά. Καλησπέρα και από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

Τα χαρακτηριστικά του δρόμου, η άσφαλτος, ο χωματόδρομος, ο στενός ή ο φαρδής δρόμος, ο δρόμος υποκατασκευή, ο παλιός ή ο νέος δρόμος, η εθνική ή η επαρχιακή οδός, όλους τους δρόμους θα τους περάσουμε σήμερα, να ακούσουμε την ησυχία τους ή τη βουή τους από τον Αλκίνο Ιωαννίδη στους Ντομένικα.

0: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αυτή την εκδρομή που συχνά αναζητάμε για την εσωτερική μας επιβίωση τη βρίσκουμε στην πραγματικότητα, αλλά τη ζούμε και μέσα από τα τραγούδια. Η Δήμητρα Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο σε λόγια του Νίκου Μωραΐτη, και από δρόμους και εκδρομές είναι γεμάτο το άλμπουμ της ζωής μας. Να, για παράδειγμα, ας πάρουμε έναν ακόμα δρόμο στην τύχη για να δούμε πού θα μας βγάλει.

Όποιο δρόμο και να πάρω, η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Μάριο Τόκα και Ανδρέα Νεοφυτίδη από τη Λεωφόρο της Αγάπης. Ο δρόμος που έγινε λεωφόρος και η λεωφόρος που έγινε μια σταλιά δρομάκι. Ένα δρομάκι παλιό από τα τραγούδια του καιρού μας.

Η Εμιλία Κουγιουμτζή, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, το δρομάκι το παλιό που ευωδούν η Κρίνη. Για λεωφόρο ξεκινήσαμε και σε παλιό δρομάκι καταλήξαμε. Για μία ακόμα φορά στη ζωή μας πήραμε λάθος διαδρομή.

η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα.

0: έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κίνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Που προσπαθούμε να βγούμε από αυτή πολλά χρόνια τώρα. Και όπως ταξιδεύουμε, αλλάζουμε και πάλι δρόμο. Παίρνουμε το δρόμο τον παλιό, της νύχτας στο στενάκι, για μια τρυφερή αγκαλιά.

Γιώργος Ζαμπέτας και Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν για το δρόμο τον παλιό, για τον οποίο μας τραγούδησε η Δίκη Μοσχολιού. Κρατάμε τη Δίκη Μοσχολιού και ερχόμαστε σε μεταγενέστερους δρόμους που δεν έχουν σχέση με τα παλιά σοκάκια ή δρομάκια. Περπατάμε σε δρόμους ανήσυχους.

Σπύρος Παπαβασιλείου και Λάκης Τεάζης μαζί με τη Δίκη Μοσχολιού μας ξενάγησαν στους ανήσυχους δρόμους και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ με τους δρόμους που έμειναν για πάντα στη ζωή μας. Μέσα σε αυτούς και ο κουρασμένος δρόμος μου.

Βαγγέλης Κορακάκης και Γεράσιμος Ανδρεάτος και εμείς εδώ να ψάχνουμε τους δρόμους όλων των ειδών που έχουν απασχολήσει την ελληνική δισκογραφία και δικαίως βέβαια. Τα χρόνια περνάνε, οι δρόμοι μεγαλώνουν και αλλάζουν ή συχνά κλείνουν για πάντα.

0: 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Κλείσαν οι δρόμοι με βροχή, ανεξάρτητα από τον καιρό που κάνει έξω από το στούντιο αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος από την ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ο μικρός δραπέτης», τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Μιχάλη Παπανικολάου. Παρακάτω ένας δρόμος ακόμα που θα τον περπατήσουμε κι αυτόν, διότι ο δρόμος είναι δρόμος. Τι πάει να πει είναι στραβός.

Ο Γιώργος Νταλάρας να τραγουδά εκεί πάνω από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Με μια εκδρομή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μας, μια εκδρομή που σκάρωσε ο Γιάννης Μιλιώκας για το Δημήτρη Μητροπάνο. Και εμείς, περπατώντας τους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας, θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε για μία ακόμη ώρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Ένα μουσικό διάλειμμα με chill out κι άλλα. Επιλογές από το Studio 54, εδώ στον Max 93,4.

All Day Cafe που στο παλιό λιμάνι με θέατο απέραντο γαλάζιο, πολύ απλά, deck.

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.
2: Είναι ο δρόμος και πώς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπουλίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπουλία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

XFM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.